0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 9.31.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε μακριά.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 7.
2: Nova 931.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
9: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο edef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

εγώ καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τα ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr. Citroen.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-613795.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
14: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
15: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
16: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
17: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
18: Μάριος Αθανασίου.
19: Βαλέρια Κουρούπη.
20: Και ο Σπύρος Πούλης.
21: Ο επιθεωρητής Drake.
22: Η μαύρη χείρα.
23: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
24: Προπόληση more.com.
25: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
26: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
27: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
26: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
27: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
26: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
27: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
26: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
28: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
29: Νόβα 931.
30: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Sky 100,3.
32: Μελλοντικές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
33: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
34: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
32: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
3: Δεν λέω, ισχυρή χώρα είμαστε. Δεν το έχουμε και αυτοπεποίθηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν το συζητώ. Μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αλλά λέω, αν δεν είχαμε επί 40 χρόνια όλες αυτές τον συνδυασμό της social βλακίας σε συνδυασμό με την λαϊκοδεξιούρα, σε συνδυασμό εννοώ τον κρατισμό της λαϊκοδεξιούρας, σε συνδυασμό με τον κρατισμό της social βλακίας, και είχαμε αφήσει την αμυντική μας βιομηχανία να αναπτυχθεί καπιταλιστικά, σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αυτή την μπίζνα των 70 δισεκατομμυρίων που οργανώνεται στην Άγκυρα με πρωτοβουλία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ενώ χώρα που φιλοξενεί την παγκόσμια αγορά της Νατοϊκής Συμμαχίας, όπου θα επενδυθούν 70 δις στην αμυντική, στους εξοπλισμούς και άρα στην αμυντική βιομηχανία. Λέω. Καλημέρα σας. Εξυπνότερε λαοί του κόσμου, εννοείται, μου συμπεριλαμβανομένου φυσικά, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, Ελληνοπούλες και Ελληνόπουλα, καλή δύναμη να έχουμε, υγεία να μας δίνει ο Θεός, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τρίτης 7 Ιουλίου, με ένα καλημέρα σας βαθύ για όλους εμάς που συγκεντρωνόμαστε από την Ελλαδική Επικράτεια και για όλους εσάς που συγκεντρώνεστε από την Παγκόσμια Επικράτεια του Ελληνισμού. Είτε μετικήσαντες, είτε ομογενείς. Φράγκοι.

Εμείς βέβαια ήμασταν προσδεδεμένοι σε μία ΕΑΒ του κρατισμού. Με τον κρατικό συνδικάλα, είτε είναι δεξιός, είτε είναι πασόκος, είτε είναι αριστερός, κουκουές, αριστερούλης, το ίδιο πράγμα όλοι, οι ίδια μούροι, που κρατούσαν σφιχτά τις κρατικές θερμοπύλες. Έξω τα χέρια από τον ιδιώτη. Οι Τούρκοι δίπλα, ο Ερντογάν δίπλα από το 4. Το 4 είχε κάνει μια προηγούμενη σύνοδο εκεί το ΝΑΤΟ. Αλλά από την ώρα που πήγε το Δούνου του, τους έφτιαξε όπως έφτιαξε, ήρθε στην εξουσία ο Ερντογάν. Αυταρχικά θες να μου πεις, λαϊκιστικά θες να μου πεις. Ο καπιταλισμός, καπιταλισμός πάντως, επενδύονται λεφτά. Με βαθύ προεταριάτο θες να μου πεις, πες ό,τι θες εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε βάλτε το. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι ανέπτυξαν αμυντική βιομηχανία ιδιωτικά καπιταλιστικά. Και τώρα τα συμβόλαια μπροστά τους από ό,τι βλέπω, πάνε και έρχονται. Αυτό που γίνεται στην Άγκυρα είναι μια διεθνής έκθεση αμυντικής βιομηχανίας, όπως καταλαβαίνεις, που έχει πάνω την επικεφαλίδα ΝΑΤΟ. Να και οι Γάλλοι με τα συμβόλαιά τους, να και ο Τραμπ με τα δικά τους συμβόλαια. Τώρα τι θα του τάξει, τι θα εφαρμοστούν από όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σόου να γίνεται, εντυπώσεις να σχηματίζονται για την κοινή γνώμη, για το πόπολο, τα συμβόλαια από κάτω εννοείται να τρέχουν. Εμείς με κυβέρνηση Μητσοτάκη βάλαμε μπρος μετά από 40 χρόνια κομμουνισμού στη χώρα, 40-50 χρόνια κομμουνισμού της μεταπολίτευσης, εννοείται πάντα στον υπαρκτό ελληνισμό, βάλαμε μπροστά μια αντίληψη πια στην πολεμική μας βιομηχανία να εξυγχρονιστεί η αμυντική μας, βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, να ιδιωτικοποιηθεί, ενώ θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να έχουμε συνάψει σχέσεις συνεργασία στη βιομηχανία μας με το Ισραήλ, για να πούμε και εμείς στον κόσμο του καπιταλισμού. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε και εμείς όλη αυτή την πραγματικότητα και ελπίζω και φαντάζομαι οι επόμενες γενιές να δουλέψουν πάνω σε αυτήν την αντίληψη. Κατά τα λοιπά, θα στεναχωρήσω τον φίλο μου Νίκο Χαρταλιά, περιφερειάρχη Αττικής, μαζί με όλους εκείνους τους δημάρχους που στους οποίους θα αναφερθώ, κάνοντας μια περιδιάβαση από τις περιοχές τους. Τέτοια βρώμα και μπίχλα και χορταριά, ένα πράγμα εκεί παρατημένο, η παραλιακή λεωφόρος που περιδιαβαίνει και το λεωφορείο το τουριστικό, το διόροφο, τι βλέπουν αυτοί οι φουκαράδες, τι τους βάζουμε να δουν. Θάλασσα δεν βλέπουν γιατί θάλασσα δεν υπάρχει. Πρόσεξε, είμαστε σε έναν παραλιακό δρόμο, αλλά τη θάλασσα δεν την ανταμώνουμε. Πρώτα απ' όλα γιατί επιχωματώσαμε, δεύτερον γιατί φτιάξαμε μια σειρά τέλειωτων από μαρίνες. Πού είναι η θάλασσα, παιδιά, και καλά να τις φτιάξουμε τις μαρίνες, δεν έχω καμία αντίρρηση. Μια χαρά, μην θεωρηθεί ότι είμαι εναντίον της πρόοδου, αλλά ας κάναμε κάτι, να σηκώναμε λίγο το δρόμο, να βλέπαμε λίγο να αντάμωνε το μάτι του ανθρώπου. Όχι σε διόροφο λεωφορείο, πρέπει να ανέβεις σε πενταόροφο λεωφορείο, έτσι ώστε στην οροφή του να πεις «Α, σι, α, βλέπω θάλασσα». Μάλιστα, πολύ ωραία, τον γλυκό σαρωνικό. Αλλά εν πάση τόση οι άκρες του δρόμου, κύριε περιφερειάρχα μου, φαντάζομαι η παραλιακή λεωφόρος, τι να πω, φαντάζομαι είναι περιφερειατικής. Φαντάζομαι να είναι περιφερειατικής, αλλά περνούν και όμορφοι δήμοι εκεί. Δεν ξέρω, ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Γλυφάδας, κύριε δήμαρχε, μπαίνοντας στη Γλυφάδα, το παραλιακό σκέλος, κύριε Παπα-Νικολάου μου, μπαίνοντας στη Γλυφάδα, νομίζεις ότι μπαίνεις, θα χρησιμοποιήσω μια τουρκική λέξη, μπαίνεις σε ένα πράγμα ματζιριά, δηλαδή εντελώς. Ότι δηλαδή ότι εκεί έχουν μαζευτεί διάφοροι και είναι ένα φτωχό μέρος, κάτι παρατημένα κτίρια. Στην Ελλάδα κτίριο δεν γκρεμίζεται που να πέφτουν μπόμπες. Δίπλα δεν γκρεμίζεται κτίριο και ας είναι παρατημένο, ας είναι μουτζουρωμένο, ας είναι χάλι μαύρο, εγκαταλειμμένο, δεν το γκρεμίζεις γιατί είναι κάτι ιερό. Δεν ξέρω, είναι κάτι σαν το ιερό δισκοπότηρο. Δεν το χαλάς το ιερό δισκοπότηρο, αλίμονο. Είναι η ύπαρξή σου. Λοιπόν, το διάζωμα χάλι μαύρο,
Προχωρούμε μετά, έχουν γίνει κάτι επενδύσεις εκεί στα Αστέρια Γλυφάδας. Δεν θέλω να το ονοματίσω, είναι πολύ κοσμικά, πολύ chic. Έχουν διπλά ονόματα, έτσι και έτσι. Υπάρχει πάντα το ένα end δίπλα. Είναι πολύ... Άρα απέναντι ακριβώς από αυτές τις ωραίες επενδύσεις που πάλι θάλασσα δεν βλέπεις, λίγο πριν την κατασκευή του Ελληνικού, το οποίο είναι τώρα στην χειρότερη του στιγμή, με την έννοια ότι υπάρχει ακόμη κατασκευές, δεν καταλαβαίνουμε τι θα βγει εκεί. Είμαστε, δηλαδή, βλέπουμε από μια πλευρά τη μακέτα και λέμε, ω, θα γίνει εκεί, θα γίνει το φοβερό της Αθήνας, αλλά προς το παρόν είναι στο σκέλος κατασκευής που είναι καλύτερα να μην το βλέπεις. Αλλά περιμένοντας πάντα την ολοκλήρωση για να γίνει το τέλειο. Λοιπόν, αλλά χόρτα από εδώ, καλύτερα να μην το βλέπεις. Αλλά περιμένοντας πάντα την ολοκλήρωση για να γίνει το τέλειο. Λοιπόν, αλλά χόρτα από...

0: κάτι άλλο, δηλαδή φαντάζομαι δεν είμαι εγώ που ήρθα τώρα να μυρλιάσω πρωί-πρωί, δεν είναι ότι βλέπω κάτι που το παρεξηγώ, ε. Ανεβαίνω στην Κηφισίας, εκεί Καλλιρόης και Κηφισίας, καλέ μου κύριε Χαρδαλιά, καλέ μου άνθρωπε, δεν ξέρω, είναι το τραμ, είσαι εσύ, είναι η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι και με συγχωρείτε για το διάολος, δεν βλέπετε ότι η πρασινάδα ξεχυλίζει. Δηλαδή, αν κινήσει στην αριστερή λωρίδα της Καλλιρόης, παράλληλα με τα κάγκελα του τραμ, από τις φιλοσίες δεν βλέπεις μπροστά. Δηλαδή, μόνο εγώ το βλέπω, παρατηρώ, αποκλείεται. Όλοι το παρατηρούμε, δηλαδή, περνάει το παρπρίζι του αυτοκινήτου και τεινάζονται τα κλαδιά. Έτσι, δεν είναι από την αριστερή πλευρά. Το ίδιο βλέπω και στο ύψος του Παλαιού Ψυχικού. Ξέρω τώρα, μπορεί να θίξω το Δήμο Παλαιού Ψυχικού, να με συγχωρείτε, δεν έχω τέτοια πρόθεση. Απλώς. Αυτή την ακαταστασία του δρόμου, μάλλον εγώ είμαι βλαμμένος. Θεωρήστε με βλαμμένο, κανένα πρόβλημα, είναι τέλεια όλα. Είναι υπέροχα, προχωρούμε και προσγειώνομαι στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Τώρα, η ιστορία με τη σύζυγο του κυρίου Φαραντούρη δεν ισχύει, έχει κλείσει για όλους. Και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση. Ξέρετε, μεταξύ μας δεν ανοίγουμε θέματα. Τώρα, εάν εσείς ως πολίτες αυτής της χώρας σε άλλη περίπτωση απογοητεύεστε και μου στέλνετε mail και σε άλλες περιπτώσεις ενθαρρύνεστε γιατί λέτε για να γίνει σε αυτόν μπορεί να γίνει και σε μένα. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάνουμε κάτι για τον αντίπαλο, τακτοποιούμε και καμιά τους δικούς μας από κάτω για να μην δημιουργούνται και θέματα. Δηλαδή, έχουμε πάντα την επίφαση ότι εννοείται αξιοκρατικά θα εμποδίσουμε εμείς αντιπάλου να μην πάρει τη θέση, εννοείται θα την πάρει. Έτσι από κάτω χώνουμε και αυτά που θέλουμε εμείς. Τώρα, τι συμβαίνει με εσάς, τους απλούς πολίτες που πάτε με το γράμμα του νόμου και με το σταυρό στο χέρι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο με τα μηνύματα που μου στείλατε. Είμαστε στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, σε αυτόν προσγειώνομαι, της Interview, ο οποίος παρουσίασε πάλι μια δημοσκόπηση, φαντάζομαι η τελευταία για την περίοδο. Ενώ πάντα όσοι κινούμαστε με βάση το ημερολόγιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Σεπτέμβριος είναι ο Ιανουάριος για μας. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου είναι ο Δεκέμβριός μας και ο Σεπτέμβριος εμείς πάμε με το Βυζαντινό ημερολόγιο και 1η Σεπτεμβρίου είναι ο Ιανουάριος. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Εμείς δεν είμαστε σχολεία να πάμε διακοπές. Βλέπετε, γίνονται διάφορα. Άρα για μας είναι η προτελευταία και η επόμενη μετά θα είναι τέλη Αυγούστου. Θα κάνουμε δηλαδή 15-20 μέρες παύση τον Αύγουστο.
0: Καλά,
1: από
0: δεν υπάρχει. Εσείς δουλεύετε με διαρκώς αναλυόμενη μπαταρία, κύριε Βασιλιάδη. Μπράβο.
1: Παραφορτιζόμενη.
0: Παραφορτιζόμενη, διαρκώς. Μπράβο. Δεν σταματάτε ποτέ. Οι άλλοι κάνουν και λίγο η παύση. Μπράβο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ό,τι θέλει ο καθένα, ό,τι θέλει, ό,τι
1: νομίζει. Έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Βεβαίως, μη χαθεί η ενημέρωση. Πάνω απ' όλα η ενημέρωση. Κύριε Βασιλιάδη.
1: Επικρατεί μια δημοσιογραφική αντίληψη. Ξέρετε ότι οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Οι χειμωνιάτικες είναι καλύτερες. Δεν υπάρχει αυτό. Και χειμώνα και καλοκαίρι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι καλές. Αρκεί να γίνονται με τα επιστημονικά εργαλεία που πρέπει να γίνονται. Είναι καλές. Δεν σημαίνει κάτι ο καιρός.
0: Αρχίζω από το τέλος για να ανέβω προς τα πάνω. Πρόθεση ψήφου 26-8. Η Νουδού ανέβηκε, κατέβηκε, τι έκανε, γιατί δεν μας δέχεται τα προηγούμενα. Δεν μας υπενθύμιζε και τα προηγούμενα. Εγώ είμαι βασικός πελάτης σας.
1: Το ξέρω. Είναι στα ίδια, πάντως δεν υπάρχει καμία μεταβολή.
0: Οι Ελασίτες 15-3 στο ίδιο.
1: Ανεβασμένη, μία μονάδα.
0: Να το πούμε. Μία μονάδα ο Τσίπρας απάνω. Η διαφορά του είναι 11,5 με την Νουδού.
1: Είναι διψήφια, στοιχηματίζω γι' αυτό.
0: Ορίστε, ποιο?
1: Είναι διψήφια διαφορά, θα στοιχημάτιζα γι' αυτό.
0: Ότι
1: έχει εμφανιστεί. Ότι είναι διψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς.
0: Ενώ κάποιοι άλλοι το εμφάνισαν ότι έχει κατέβει. Εσείς στοιχηματίζετε υπέρ αυτού, μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Βάζετε και την προσωπική σας, δηλαδή το προσωπικό σας τόνο πέραν από την interview.
1: Ως Βασιλιάδης που εργάζεται. Ξέρω τα δεδομένα μου, γι' αυτό το βάζω.
0: Λοιπόν, Πασόκ 11,1. Ανέβηκε, κατέβηκε, τι έκανε?
1: Έπεσε λίγο.
0: Έπεσε λίγο.
1: Ξακολούθησε να υπάρχει μια διαρροή προς την Ελλάς. Είναι κάτι το οποίο το Πασόκ πρέπει να μελετήσει και στρατηγικά να το αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Ελληνική λύση 7,6, πώς πάει?
1: Στα ίδια, ήταν νομίζω 7,4-7,6 τα ίδια.
0: Καριστιανού
1: στα ίδια και αυτή λίγο τσιμπημένη μισή μονάδα, αλλά στα όρια της στατιστικής απόκλησης χωρίς πολιτική σημασία.
0: Μάλιστα. 4,9 το Κουκουέ, χαμηλά το δίνεται. Σε πρόθεση ψήφου, ναι.
1: Πάντοτε προεκλογικά, εγώ δυστυχώς το βρίσκω χαμηλά, αλλά πάντοτε στις εκλογές κοντά συσπυρώνεται το κουκουέ, οπότε μας δίνει το κανονικό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα είναι αυτό το αποτέλεσμά του, σίγουρα είναι μια πρόθεση ψήφου.
0: Ναι. Η φωνή λογικής 3, πλεύση ελευθερίας 2,8, όπα, 2,8, μάλιστα.
1: Ναι, ζωρικά.

0: Μέρα 25,2,3, Δημοκράτες 1,8, ΣΥΡΙΖΑ 0,6, Νίκη 0,5, Νέα Αριστερά 0,5. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι Καριστιανού σαρώνει το δεξιό χώρο, Τσίπρα σαρώνει τον αριστερό χώρο. Ό,τι αυτά εκεί, όλα τα μαζέματα.
1: Σωστά. Έχω μια υποανάλυση που δείχνει ότι υπάρχει τελικά ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, του 23 βέβαια, όχι των τωρινών, του 23, που δείχνει μια προτίμηση προς την κυρία Καριστιανού. Και αυτό γιατί οι συντηρητικές της θέσεις θεωρώ ότι ακούμπησαν κάποιο κοινό της Νέας Δημοκρατίας και το έστρεψαν προς την κυρία Καριστιανού.
0: Πάρα πολύ
1: αντίθετα για τον κύριο Σταμαρά, για παράδειγμα, σε αυτούς που τώρα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, εάν κάνει κόμμα ο κύριος Σταμαράς, θα πάρει κάτι λιγότερο από 1% από την Νέα Δημοκρατία.
0: Προστρέχετε. Ξέρω ότι βιάζεστε, αλλά μισό λεπτό θα τα πούμε όλα. Πάμε και στην εκτίμηση 30,1 Νουδού, 17,4 Τσίπρας, Πασόκ 12,3 εκτίμηση όλο αυτό. Ελληνική Λύση 8,8, Καριστιανού 7,4, Κουκουέ 5,5, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 25,2,9, Δημοκράτες 2,5, ΣΥΡΙΖΑ 0,7, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,6. Αυτή είναι στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά Νουδού και Ελασιτών 12,7. Μητσοτάκης τον εμπιστεύεται το 29,5, τον Κανένα 17,1, τον Τσίπρα 15,5, τον Βελόπουλο 9,4, Ανδουλάκη 9, Καριστιανού 6,1, Κουτσούμπα 3,2, τον Κασελάκη τον εμπιστεύεται το 2,2 των πολιτών, τη Λατινοπούλου το 2,1, τον Βαρουφάκη το 1,9, την Κωνσταντοπούλου το 1,8, τον Χαρίτση 1,2, τον Σακελαρίδη 0,6, τον Φάμπελο 0,2 και τον Ατσιό 0,2. Άρα Μητσοτάκης 29,5, Τσίπρας 15,5 και ανάμεσά τους ο Κανένας 17,1. Συγκροτεί πόλο διπολικό πράγμα αυτό, κύριε Βασιλιάδη, με την εμπειρία σας ή όχι?
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Το παλεύουμε να συγκροτήσει.
1: Κύριε Πρωτοσάλτε, αυτά βρίσκαμε και το 2023. Πάλι αυτοί οι δύο ήταν, ξέρετε. Μάλιστα. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν τρίτος, ας πούμε, στην ιστορία αυτή. Επαναλαμβάνεται το 2023. Δεν έχουμε κάτι το οποίο έφυγε προς τα πάνω ή κάτι άλλο που να έφυγε προς τα κάτω. Ο Μητσοτάκης είναι εκεί και ο Τσίπρας είναι εκεί.
0: Είσαι ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας. Θα ψήφιζες Σαμαρά, είναι η ερώτηση. Καθόλου 94%, λίγο 3, αρκετά 1, πολύ 1. Λέτε δηλαδή ότι δεν αγγίζει τον νεοδημοκράτη τον σημερινό ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Σωστά, καθόλου δεν θα τον αγγίξει, δεν έχει να φοβηθεί από αυτόν.
0: Είστε τόσο σίγουρος, κύριε Βασιλιάδη, τον εαυτό σας? Μπράβο.
1: Ναι, βέβαια, με 2 με 3 το μήνα δεν μπορεί τα ίδια δεδομένα να μου λένε λάθος πράγματα ή εγώ να τα διαβάζω. Και 25 χρόνια διαβάζω αριθμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άλλο. Βέβαια, από τους νεοδημοκράτες της Διασποράς, εκεί το πολύ πιθανό να ψηφίσει.
0: Μισό λεπτό, ένα-ένα. Θα πάμε και στους νεοδημοκράτες της Διασποράς. Αυτό που λένε κάποιες φορές, ότι. Ακούω πολλούς που λένε ότι να ρε παιδί μου, μήπως δεν πιάνει το ραντάρ της δημοσκοπικής εταιρείας, δεν πιάνει άλλους που πετούν από κάτω, που πάνε έτσι, που πάνε μουλοχτά, που δεν εκφράζονται, δεν σας φοβίζουν τέτοια.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε εσείς δημοσιογραφικά, εμείς δημοσκοπικά το λέμε το βουβό κύμα. Λοιπόν, αν υπήρχε κάποιο βουβό κύμα, όλο και κάποια εταιρεία θα το βρίσκει. Δεν μπορεί, αν δεν το βρίσκει interview με 2 δημοσκοπήσεις το μήνα ή όλες οι άλλες που κάνουμε συνέπεια μία δημοσκόπηση το μήνα. Το μόνο βουβό που πρέπει να σας πω είναι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, το οποίο κυρίως κοντοστέκεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό το οποίο δεν διαμαρτύρεται, δεν φωνάζει, ψηφίζει, που λέει: OK, μωρέ και ο Μητσοτάκης προβλήματα έχει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τα έκανε. Αλλά και οι άλλοι είναι αυτό που είναι επικίνδυνοι, ξέρω εγώ, πειράματα και δεν ξέρω εγώ τι. Άρα λοιπόν αυτό πράγματι μπορεί να μην συνεργάζεται με τον δημοσκόπο, να μην το πιάνει ο δημοσκόπος. Βέβαια το διαισθάνεται, γιατί έχει μια αντίληψη διαισθητική των πραγμάτων και βεβαίως στις εκλογές τελικά θα. Μάλλον θα πάει προς τη Νέα Δημοκρατία, αν πάει. Γιατί υπάρχει πιθανότητα και να μην πάει. Έτσι, από κάπου σχηματοποιείται και η αποχή, η λεγόμενη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πόσο είναι πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά, ένα κόμμα με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά? Καθόλου 79%. Τώρα έχουμε φύγει από τους νεοδημοκράτες, είμαστε στο γενικό κοινό, έτσι, ωραία. Καθόλου 79%, λίγο 8, αρκετά 6, πολύ 6. Από πού μαζεύει ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Από τους νεοδημοκράτες, κυρίως της Διασποράς. Δηλαδή από αυτούς που προηγουμένως στην πρόθεση ψήφου έχουν πει δεν έχω αποφασίσει, ενώ το 2023 είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Πράγματι από αυτούς θα πάρει ένα κοινό, αλλά ξέρετε, η μεγαλύτερη ζημιά η οποία θα γίνει, και σας το λέω τώρα στην εκπομπή σας γιατί χθες το βράδυ το είδα στα δεδομένα μου, από αυτούς που τώρα ψηφίζουν.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Synet.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
11: Πολύ γρήγορα.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο...
13: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
14: Nova 931.
15: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Νοβαρούφ της Νόβα, μην ξβάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
18: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίες και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
19: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν? με την αγάπη τους.
11: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
22: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο δελογώ.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
26: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισού, στην Κατεχάκη, στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας φίλο και σεβαστό ηγέτη. Το μεσημέρι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Ο Τραμπ θέλει να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τριπολής, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Αυτά θα σπουδάσετε. Εάν σας ενδιαφέρουν, τώρα είτε απευθύνομαι στους νέους και τις νέες, είτε στους γονείς για να ενημερώσετε τα παιδιά σας. Λεπτομέρειες στο killgreece.gr. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε δυνατά, παρακαλώ.
27: Καλημέρα. Μεγάλο πρόβλημα για όσους πηγαίνετε μέσω της Παραλιακής προς τον Πειραιά. Από το Παλαιό Φάλιρο, από το Φλίσβο σχεδόν, θα βρείτε προβλήματα και είναι επί της ουσίας συνεχή μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά. Αλλά και όσοι έρχεστε από τα λιπάσματα, από την πλευρά της Τραπετσόνας δηλαδή, από το Κερατσίνι, μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας θα βρείτε προβλήματα σε όλο το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά προς τη Δημητρίου Γούναρη. Αλλά και αν θελήσετε από το λιμάνι του Πειραιά να έρθετε προς το νέο Φάλιρο, Άλυρο λόγω τροχαίων ατυχημάτων, με λίγα λόγια. Δύο ρεύματα κύφισου πολύ δύσκολα. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, κοντά στο Δαφνί, έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης και προβλήματα φυσικά. Πάνω από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Σχιστού. Προς τα μέσα η λεωφόρος Αθηνών θα σας προβληματίσει. Από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λεωφόρο Κηφισού, τα υπόλοιπα τα ξέρετε και τα περιμένετε.
1: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Για όλους εσάς αγαπημένοι και αγαπημένες που σας υποδέχομαι τώρα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 3η 7 Ιουλίου.

0: Look Around, τραγουδάει ο Αλ Μαρτίνο. Εγώ κοιτάζοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, από την εκκίνησή της, πες από εδώ, από την Καστέλα, μέχρι να πιάσω τη στροφή από τη Βάρκηζα, να μπει μέσα αριστερά προς τη Βάρη για να πιάσει την Βάρη Σκοροπίου. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα σε αυτό το κομμάτι δεν βλέπετε. Πού τους ανεβάζουμε τώρα αυτούς τους Σέρμους και πληρώνουν να ανέβουν στο διπλό λεωφορείο για να κάνουν βόλτα και να δουν τι, τον χορταριασμένο δρόμο, αγαπημένε μου Νίκο Χαρταλιά. Την πίχλα από τη Βρώμα και τα σκουπίδια, λατρεμένοι μου δήμαρχοι, από εδώ, από τον Πειραιά μέχρι κάτω στην Βάρη Βάρκηζα, ενώ στη στροφή της Βάρκηζας, τι να σας πω, τέτοιο σκουπιδαοριαό, τέτοιο σκουπιδαριό, επειδή ακριβώς το γουστάρουμε ως, πώς να το πω, ως εγκατάσταση στο δημόσιο χώρο. Να το πω αλλιώς, Ινσταλέσιο. Αυτό είναι ακριβώς αυτό, γιατί γουστάρουμε το σκουπιδαριό. Ξέρω ενοχλώ, αλλά τι να σας πω, ξεκινήστε με την ενόχλησή μου. Φαντάζομαι δεν περιμένουμε να τελειώσει η καινούργια Αθήνα στο ελληνικό για να φροντίσουμε τον δημόσιο χώρο, φαντάζομαι. Δεν ξέρεις, κάποτε μπορεί στο μέλλον, στο βαθύ μέλλον, υπάρχουμε, δεν θα υπάρχουμε, δεν το γνωρίζω, να τελειώσει και το έργο εδώ στο Μοσχάτο. Εμάς γιατί μας ξεχνάς, μας λέει ο φίλος μου ο κύριος Παναγιώτης Νταντής, πες κάτι σε παρακαλώ και για μας που χοροπηδάμε καθώς οδηγούμε στη Λεωφόρο Μαραθώνος, ειδικά Παλίνη και μετά. Μας ξεχνά και μας αποφεύγει επιδεικτικά ο κύριος Χαρδαλιάς. Ας είναι καλό άνθρωπος, θα λάβει κάποια μαντάτα σε λίγους μήνες. Το παρόν δύναται να δημοσιοποιηθεί. Καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Έχω και την άδεια του κυρίου Νταντή. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου συμπατριώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε αυτή την πρώτη φάση των σχολείων. Το μεγάλο σχολείο, παίζεται του καπιταλισμού σε ό,τι αφορά στην αμυντική βιομηχανία, παίζεται στην Άγκυρα, φίλες και φίλοι, με αυτό το διήμερο, με αυτή τη διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ. 70 δισεκατομμύρια θα κυκλοφορήσουν εκεί σε συμβόλαια. Έχει πλακώσει όλος ο καλός ο κόσμος με τις αμυντικές της βιομηχανίες. Η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, δεν συζητώ για την κοιτίδα του καπιταλισμού, την Αμερική, έρχονται όλοι να εναποθέσουν τα συμβόλαιά τους. Αν εμείς, λέω, αν εμείς στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, όπου δοξάσαμε τη λαϊκοδεξιά σε συνδυασμό με την σοσιαλβλακία, εννοώ την αριστερά, βλακίες παντού, και αφήναμε την αμυντική μας βιομηχανία, αυτή που έχουμε, μπας περιπτώσει, είτε είναι ΑΒ, είτε είναι ΕΛΒΟ, είτε είναι όλα αυτά που είναι, μπας περιπτώσει, και τα αφήναμε, τα βγάζαμε από την αγκαλιά του κρατικοσυνδικαλισμού, όπου τρώγανε με χίλιες μασέλες και μαχαιροπύρουνα ό,τι βρίσκανε μπροστά τους, γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια του κρατικού χρήματος, όλη αυτή η σαβούρα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της αριστεράς, όλα τα λαμόγια που νέμονταν το δημόσιο χρήμα, και αφήναμε μία χαραμάδα ιδιωτικοποίησης, εννοείται ότι σήμερα θα είχαμε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από αυτή που μας λέει ο Πρωθυπουργός μας, ότι έχουμε αυτοπεποίθηση ως Ελλάδα. Ωραία. Και μας πάει να τώρα αν θα δώσει ο Τραμπ τα F-35 στην Άγκυρα. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, η οποία συνήθως δεν κάνει λάθος. Και συνήθως δεν κάνει τέτοιες προβοκάτσιες. Και μάλιστα δεν θα εξυπηρετούσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το θέμα. Βέβαια, οι δύο δημοσιογράφοι πήραν την πληροφορία από 4 αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και τη δημοσίευσαν. Βεβαίως, οι 4 αξιωματούχοι δεν λένε τα ίδια πράγματα. Και είναι αυτό που προβληματίζει τον δημοσιογραφικό κόσμο, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, διότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει την Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35, το οποίο της επιτρέπει επίσης να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη, τα F-35. Υποθετικά, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την πρόθεσή του, διότι Μάλιστα. αποκλείεται να του πει ανακοινώνω την πώληση. Ναι. Δεν μπορεί Μάλιστα. να το κάνει αυτό. Αλλά θα του πει ότι η πρόθεσή μου να στα δώσω και πιστεύουμε ότι θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο που βάδισε αντιπρόεδρος Βανς. Δηλαδή θα πει ότι εξετάζουμε να δούμε πώς θα προσπεράσουμε τα εμπόδια των νόμων. Το πιο εύκολο πράγμα για τον Τραμπ και τον Ερτογάν να κάνουν αυτή την αγοραπολισία είναι να υποχωρήσει ο Ερτογάν και να στείλει
2: τους S-400
1: να τους στείλει στη Μόσχα.
0: Τώρα μεταδίδει μια φωτογραφία ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του Sky, όπου Ερντογάν και Ρούτε του ΝΑΤΟ προχωρούν χέρι-χέρι, πιασμένοι χέρι-χέρι, πιτσουνάκια, ερωτευμένοι, θα έλεγε κανείς, ή outing αλλιώς, όχι και αστείευομαι. Είναι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι, βρε παιδί μου, δείχνουν ακριβώς την αλληλεγγύη τους, πιασμένοι χέρι-χέρι. Πάνε, γιατί η Τουρκία είναι μεγάλο κομμάτι του ΝΑΤΟ και αυτό παίζει τώρα ο Ερντογάν, ο οποίος κάνει ακριβώς αυτό που έλεγε χθες ο Σάκης Μουντζής. Διορθώνει τα λάθη του. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα διορθωθεί, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, γεωγραφικά μεγάλη χώρα, και επίσης οικονομικά μια μεγάλη χώρα. Όλα αυτά επετέφθησαν χάρη σε έναν καπιταλισμό που ανέπτυξε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δεν ξέρω, ενισχύοντας και την τσέπη του, την πάρτη του, την οικογένειά του. Βάλε τα βάλεις όλα μέσα, τον αυταρχισμό του, βάλε τα όλα μέσα, εμπαστητώσει, αλλά καπιταλισμό έκανε πάντως. Το λέω ως προς τα φοβικά σύνδρομα τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, μου λέει η φίλη μας, η γιατρός μας, η Δάφνη Κοσμίδου, καραγκιοζηλίκια και στο TikTok, ολίγιστος. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα ήταν αλλιώς αν είχε επιτραπεί στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να συνεχίσει το έργο του. Καλημέρα, Άρη, καλή μας δύναμη. Με τις αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά, η γιατρός μας, η κυρία Κοσμίδου. Αγαπητοί Δάφνη και αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα στο liberal.gr έχει στο άρθρο του ο Δημήτρης Καμπουράκης ακριβώς αποτυπώνει το τι θα πει λαϊκή δεξιά και στροφή στο κέντρο και πώς η Νέα Δημοκρατία πάντα στα ζόρια στρεφόταν στο κέντρο, όπως από τον προπάτορα ήδη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος κεντρό ο άνοιγμα έκανε λίγο πριν το 81. Στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, για να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου που τις έριχνε στην κεφάλα, σε έναν κεντρό προσέτρεξε, ποιον, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Καμπουράκης, και θα το αφήσω να τον διαβάσετε για να τον καλέσω μια από τις επόμενες μέρες, τον οποίο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δεν τον άφησαν σε χορό κλαρί οι δεξιές βαρονίες Εύερτ Σουφλιάς και τον ρίμαξαν, όπως γράφει σήμερα στο άρθρο του. Στη συνέχεια φυσικά και εμού συμπεριλαμβανομένου και του Sky συμπεριλαμβανομένου, δεν τον αφήσαμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να πει αυτά που έπρεπε να πει για να ακουστούν. Ενδεχομένως αν κάποια από αυτά τα πράγματα του Μητσοτάκη άντεχαν και ο ίδιος άντεχε στην κυβέρνηση και δεν τον έριχνε κάποιος Συμπυλίδης, τον θυμόσαστε έναν Συμπυλίδη, μπορεί να τον θυμόσαστε, μπορεί να έχουν πάρει τα χρόνια, μπορεί να η νέα γενιά που να ξέρει ποιος είναι ο Συμπυλίδης, ούτε ο Συμπυλίδης ξέρει ποιος είναι ο εαυτός του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένας Συμπυλίδης το 1993 είπε: θα άρω την εμπιστοσύνη μου από την κυβέρνηση και ρίχνω την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι ήρθαν τα πράγματα, όπως καταλήγει ο Καμπουράκης στο άρθρο του, στο Liberal. Αλλά μήτε το φρέσκο σχέδιο του Αντώνη έχει καμία πρωτοτυπία. Κάποτε για την ψυχή της παράταξης έριξε τον γερό Μητσοτάκη και απροκάλυπτα έφερε στην εξουσία τον Ανδρέα. Τώρα πάλι για την ψυχή της παράταξης σχεδιάζει να ρίξει τον Κυριάκο και ας ξαναβρεθεί ο Τσίπρας στο Μαξίμου. Τι δεν καταλαβαίνετε, λέει ο Καμπουράκης με τον τίτλο «Ο Αντώνης από την σκοπιά ενός κεντρώου». Ο κεντρώος είναι ο Καμπουράκης που αναλύει το ποια είναι η σχέση της λαϊκής δεξιάς με το κέντρο. Αλλά αυτά για την επόμενη στιγμή, πρέπει να ξανακάνω διάλειμμα. Έχω υποσχεθεί στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο να είναι σε λίγο μαζί μας και δεν έχω προλάβει να διαβάσω τίποτα από τα μηνύματά σας, που είναι τόσα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχω. ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. killgreece.gr.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά. Σεραϊκά.
8: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα.
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: ότι παιδιά, επειδή έχετε τεράστιες ζημιές στο χαρτοφυλάκιό σας και κεφαλαιακά δεν στέκεστε καλά, θα κάνουμε ένα λογιστικό χειρισμό. Δηλαδή, θα συζητήσουμε τους φόρους των μελλοντικών κερδών που θα βγάλετε, μιλάμε το 2014 για αυτό, με τις εκπληκτικές ζημιές που έχετε γράψει. Οπότε, η αναβαλλόμενη φορολογία δίνει το δικαίωμα στις τράπεζες να συζητήσουν αυτές τις τεράστιες ζημιές με τα μελλοντικά κέρδη. Ταυτόχρονα, αυτή η λογιστική εγγραφή τους επιτρέπει στις τράπεζες να έχουν κεφάλαια, χωρίς να έχουν καταβληθεί. Διότι αν είχαν καταβληθεί αυτά τα κεφάλαια, θα έχει αναγκαστεί το δημόσιο να βάλει και άλλα λεφτά στις τράπεζες. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι να βάλουν και άλλα λεφτά στις τράπεζες. Τότε, όταν ξεκίνησε να βάλουν φορολογία, το ποσό αυτό ήταν 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά, δηλαδή, τι έχουμε. Έχουμε ότι οι τράπεζες έχουν μια απέτηση απέναντι στο δημόσιο. Κεφαλαιακή. Να το πούμε πιο όμορφα. Είναι ένας αρνητικός φόρος για τις τεράστιες ζημίες του παρελθόντος, ο οποίος αναβάλλει σε έπαθος χρόνου. Και πώς προχωράει σιγά-σιγά όσο περνάει ο καιρός και οι τράπεζες παρουσιάζουν κέρδη, τρώγεται αυτή η αναβολή.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
13: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
14: Nova 9:31.
15: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Source.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμάγκα, στην κάθοδο της Κηφισού, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στις Πειραιώς και Σύγκρου προς την Αθήνα, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα από την Ουάσιγκτον για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους, αποκαλώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας φίλο και σεβαστό ηγέτη. Το μεσημέρι, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth, μαχητικά αεροσκάφη F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμά του οι New York Times. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκλεισε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει την μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκλησης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Νεκροί επεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο θα ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ανοιχτή από σήμερα και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίθεση με πάνω από 430 μη επανδρομένα ενιαία συστήματα εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα 36 καταστράφησαν καθώς προσέγγισαν την Μόσχα. Την μείωση του χρόνου αναζήτησης θέσης παρκαρίσματος στις περιοχές της Αθήνας, όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, φιλοδοξεί να επιτύχει μια νέα δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή που δημιούργησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Το νέο σύστημα ονομάζεται Park Out και βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ πολιτών οδηγών που αναζητούν θέση στάθμευσης σε μια περιοχή χωρίς να παρεμβαίνει κάποια εταιρεία διαχείρισης. Οι οδηγοί καλούνται όταν πρόκειται να ξεπαρκάρουν να ενημερώσουν την εφαρμογή ότι ελευθερώνεται μια θέση στάθμευσης. Έτσι, όποιος αναζητεί θέση στην ίδια περιοχή θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο να δει πού υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που κρατήθηκε χθες στο Βέλγιο, επικρατώντας 4-1 των ΗΠΑ της Αμερικής. Η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον αποέχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επανεξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 επίσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε τις Πορτογαλίες με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 το βράδυ, το απόγευμα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Ντουροστίκ,
5: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνω το δελτίο μας με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Μεγάλες καθυστερήσεις τηρουμένων των αλλογιών, βεβαίως, Ιούλιο έχουμε. Και τα δύο ρεύματα λοιπόν της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται βαθμιδών, αλλά και πάλι έχει καθυστερήσεις. Και η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών προς Σκαραμαγκά. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι βεβαρημένος. Η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα, η παραλιακή και στα δύο ρεύματά της στα συνήθη από τα σημεία, αλλά κυρίως από το Μοσχάτο πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη ανατμήματα.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Την περασμένη Κυριακή. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα σας πω καλημέρα σε λίγο. Θέλω, επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα από εσάς τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά η τρέχουσα επικαιρότητα και ο χρόνος εκπομπής δεν μου επιτρέπουν να τα χειριστώ όλα όπως ακριβώς εγώ επιθυμώ. Ας ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από ένα μέλη, αν μην χαθεί. Την περασμένη Κυριακή λοιπόν μου έγραψε ο κύριος Ιωάννης Νικολάου. Ποιος είναι ο κύριος Νικολάου? Είναι καθηγητής οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, πρόεδρος στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μου γράφει ο άνθρωπος. Σας γράφω με αφορμή μια πρωτοβουλία που πιστεύω ότι θα άξιζε την προσοχή σας, γιατί αγγίζει ένα θέμα το οποίο συχνά θίγεται, τις άνισες αφετηρίες των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, πρόκειται για ένα θέμα που αποδεικνύει πώς μπορεί να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς όφελος και των δύο μερών. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν βέβαια ως αφετηρία έναν πολύ μεγάλο δάσκαλο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έναν καθηγητή δηλαδή, που ονομάζεται Ιορδάνης Λαδόπουλος. Ο κύριος Λαδόπουλος εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια, στην εποχή του βαθαίως κρατισμού, του κομμουνισμού στην Ελλάδα δηλαδή, όπου η επιχειρηματικότητα ήταν ένα πράγμα δαιμονικό και τα παιδιά που πήγαιναν πανεπιστήμιο δεν θα έπρεπε να συνδέονται κατά την άποψη του κομμουνισμού που είχε επιβληθεί μέσα στα κρατικά μας πανεπιστήμια, να μην συνδέονται με τις επιχειρήσεις. Όχι, όχι, απλώς να παίρνουν μια γνώση την οποία αργότερα θα τη χρησιμοποιήσουν έτσι και αλλιώς, γιατί θα γίνουν κρατικοί υπάλληλοι όλοι, αλλά και στο δημόσιο τομέα ξύνοντας κράτσα χρούτσα όλη την ημέρα, τι να την κάνεις την επιχειρηματική γνώση. Ο κύριος Λαδόπουλος λοιπόν πήγε κόντρα σε αυτήν την αντίληψη και προσπάθησε να ενώσει, να φέρει σε επικοινωνία τουλάχιστον τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την επιχειρηματικότητα. Σε αυτήν την αντίληψη λοιπόν συνεχίζει, φαντάζομαι τώρα, και ο κύριος Νικολάου, που τον οποίο δεν γνωρίζω. Μου γράφει, συνεχίζει τώρα, έκλεισε η παρένθεση. Και να ευχαριστήσω τον κύριο Ιωάννη Λαδόπουλο, ο οποίος τις προάλλες μου έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο, ένα κόσμημα πραγματικά, μια έκδοση για την ελληνική γλώσσα. Είναι η έκδοση «Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας» από μια εξαιρετική, επαναλαμβάνω, εκδοτική προσπάθεια, για την οποία κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσω αυτοτελώς, γιατί είναι ένα από τα αριστουργήματα ειλικρινά. Αυτά που είναι μια έκδοση της Εθνικής Τραπέζης, η ελληνική στο σκέλος γλωσσολογία του Μιχάλη Κοπιδάκη, με την επιμέλεια Μιχάλη Κοπιδάκη, μια έκδοση της Εθνικής Τραπέζης, του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Εξαιρετικό βιβλίο, συγγραφέας ο κύριος Μιχάλης Κοπιδάκης, στην επιμέλεια του οποίου βγήκε αυτό το ογκώδες ουσιαστικού περιεχομένου βιβλίο, το οποίο πρέπει να το διαβάσουμε όλοι μας για να μπορούμε να ξέρουμε τρία πράγματα για αυτή τη γλώσσα μας που έχει ιστορία 35 αιώνων. Αλλά τώρα τι κάθομαι και λέω, πάμε παρακάτω. Επιστρέφω στην επιστολή του κυρίου Νικολάου. Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, μου γράφει ο κύριος Νικολάου, αυτή την περίοδο ξεκινά σε συνεργασία με την εταιρεία Παπαστράτος ένα πρόγραμμα 50 υποτροφιών μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 26.000 ευρώ και καλύπτει και τα 4 έτη σπουδών των επιτυχώντων. Το σημείο που κάνει το πρόγραμμα ξεχωριστό, συνεχίζει ο κύριος Νικολάου, είναι ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά της περιφέρειας, κατοίκους και αποφύτους λυκείων εκτός νομού Αττικής. Στην πράξη, δίνει τη δυνατότητα σε νέες και νέους με άριστες επιδόσεις, αλλά περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, να σπουδάσουν στην Αθήνα χωρίς το κόστος διαβίωσης να γίνεται ανυπέρβλητο εμπόδιο. Είναι με λίγα λόγια ένα έμπρακτο εργαλείο ίσων ευκαιριών και κοινωνικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν, ένα έμπρακτο εργαλείο ίσων ευκαιριών και κοινωνικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που

τουριστικές επισκέψεις σε εγκαταστάσεις της επιχείρησης κτλ. Κτλ. Θα χαιρόμουν, λέει ο κύριος Νικολάου, αν θέλετε να παρουσιάσετε τα παραπάνω με όποιον τρόπο κρίνεται καταλληλότερο. Κύριε Νικολάου, ευχαρίστος, είμαι εδώ στο βαθμό που έχω το χρόνο. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο, ειλικρινά, για να μπορώ να συνδυάζω την τρέχουσα επικαιρότητα με όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι στη διάθεσή σας. Ο κύριος Ιωάννης Νικολάου, καθηγητής, το ξαναδιαβάζω την ιδιότητά του, καθηγητής οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, πρόεδρος στο τμήμα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, σχολή διοίκησης επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ο Δημήτρης Πατρίκιος, μου λέει, ο καθηγητής Λαδόπουλος, παίρνω μήνυμα τώρα από το κοινό. Από το 1990 ερχόταν με τους φοιτητές του και μιλούσαμε για την ναυτιλία στα παιδιά. Όταν δεν υπήρχε καμία σχολή ναυτιλιακών σπουδών, φωτισμένος και με πάθος ακόμα. Εχθές μίλησα, αγαπητέ Δημήτρη Πατρίκη, με τον κύριο Λαδόπουλο για ένα θέμα του και χάρηκα πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με αυτόν τον φωτισμένο δάσκαλο, ο οποίος ξέφυγε μέσα από την αντίληψη του κρατικοκομμουνισμού με τον οποίο μεγαλώσαμε ή της γενιάς της μεταπολιτεύσεως αυτά τα 50 χρόνια. Μαύρα χρόνια η Χούντα, αλλά και τα χρόνια της μεταπολίτευσης στο ιδεολογικό πεδίο επίσης μαυροκόκκινα, Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, ξέρω σας ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω τώρα, όλα τα αριστερά αισθήματα μου κάνετε βουντού. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά τι να κάνω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε ένα τραγούδι τώρα για να χαλαρώσω λίγο. Για να πω δηλαδή, καθώς ακούμε το Strange... ότι στη χώρα του εξυπνότερου λαού του κόσμου με ιδεολογική αντίληψη τον κρατικοκομμουνισμό που είναι μέσα και η δεξιά και η αριστερά και ο σοσιαλισμός και όλα μαζί τα τουρλουμπούκια της υποκρισίας βέβαια, δεξιά τσέπη οικονομάμα από την Ευρώπη, το παίζουμε αριστερά, σοσιαλισμός, λαϊκή δεξιά, μπαρμπούτσαλα και κάνουμε την πάρτι μας και νεμόμαστε φυσικά την εξουσία, αυτό είναι το θέμα, και είμαστε με τα χέρια όλα μες στον πεζαχτά. Άσε το λαό με τις άνισες ευκαιρίες να πορεύεται όπως νομίζει. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ιδεολογικό, πολιτικό, κοινωνικό, εννοείται ότι δεν νοείται ατομική ευθύνη. Ποτέ δεν φταίει ο απλός άνθρωπος, είτε της χαμηλής βαθμίδας, είτε της μεσαίας βαθμίδας, είτε της ανώτερης βαθμίδας. Ποτέ δεν φταίμε. Ένα μικρό παράδειγμα να σας αποδείξω τι λέω, τι θέλω να πω με αυτό που σας είπα, ότι δεν έχουμε εδώ, δεν μετράει στην πατρίδα μας η ατομική ευθύνη.

Στο Φίλο του περασμένου Σαββάτου, στην εφημερίδα Καθημερινή, διαβάζω ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη. 191 δικογραφίες για τις καταδρομικές επιθέσεις στην Αθήνα. Θα διερωτηθείτε, γιατί βρε παιδί μου, όλο και καινούργιες γενιές μπλέκουν με την τρομοκρατία στην Ελλάδα? Γιατί ξέρουν πολύ καλά, έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί στην δημοκρατία μας, ότι τα βλαστάρια μας, γιατί δικά μας βλαστάρια είναι όλα αυτά που πάνε και βάζουν μπόμπες, αυτά τα βλαστάρια δεν θα τα βάλουμε φυλακή. Γιατί είναι τα μανάρια μας, γιατί είναι τα λατρεμένα μας, γιατί τα μεγαλώνουμε στις μεζονέτες μας, τα μεγαλώνουμε στα ωραία μας εξοχικά, τα μεγαλώνουμε στα ωραία πλούσια διαμερίσματα των προαστίων μας. Είναι δυνατόν να τα βάλουμε στη φυλακή τα παιδιά? Αν ταλαιπωρούμε στη φυλακή, τα βάλουμε κανένα παιδί εκεί της φουκαροσύνης, κανένα μετανάστη κτλ. Που εν πάση τόσο δεν έχει και τα κονέδια. Το 2024 οι αστυνομικές υπηρεσίες της Αττικής σχημάτισαν 78 δικογραφίες για εμπριστικές επιθέσεις. Το 2025 η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για ίδιου τύπου αδικήματα σχημάτισε άλλες 72

0: δικογραφίες. Προσέξτε, όλα αυτά μαζί εννοείται ότι δεν κατέληξαν ποτέ στη δικαιοσύνη. Μάλλον πήγαν στη δικαιοσύνη, να το πω αλλιώς, μισό λεπτό για να μην βγαίνει άλλο συμπέρασμα. Συνολικά στο διάστημα από το 2024 μέχρι σήμερα από τις υπηρεσίες αστυνομίας έχουν συλληφθεί στην Αθήνα στην Αττική 150 άτομα. Στελέχη του Υπουργείου Προστασίας σημειώνουν ωστόσο ότι τις περισσότερες υποθέσεις από αυτές τις περισσότερες υποθέσεις δεν έχουν φτάσει στα δικαστήρια και οι περισσότεροι από τους διοκόμενους ως δράστες δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Το καταλαβαίνετε έτσι. Και μετά λέτε γιατί βάζουμε γκαζάκια. Τι θα γίνει με τα γκαζάκια. Το πόλεμο είναι να σκοτωθεί κάποιος. Άνοιξε την πόρτα, έφαγε τη φλόγα, όλη τελείωσε. Εντάξει ρε παιδί μου, συμβαίνουν και αυτά. Άλλωστε διαβάζω στην αυτογραφία. Τα παιδιά αυτά, τα βλαστάρια μας δηλαδή, δεν έχουν πρόθεση να σκοτώσουν. Απλώς πάνε κάτω από την πιλωτή, βάζουν τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο, αλλά ξέρουν ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα. Απλώς θα ανάψει μια φωτιά, θα καεί η πολυκατοικία. Το πολύ μπορεί να καεί κάποιος, αλλά τα ίδια δεν θα διαβούν την πόρτα της φυλακής, γιατί η δικαιοσύνη, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριε Φλωρίδη που ξέρω δεν ασχολείστε με τη δικαιοσύνη με την έννοια ότι δεν εμπλέκεται ο πολιτικός προστάμενος στη δουλειά της δικαιοσύνης, αλλά καμιά δουλίτσα θα γίνει για να εμπεδώσει η κοινωνία ότι υπάρχει τιμωρία. Αλλά είπαμε στον τόπο του εξυπνότερου λαού του κόσμου, δεν νοείται πρώτα απ' όλα ατομική ευθύνη. Κανείς μας δεν έχει ατομική ευθύνη. Φταίνε κάποιοι άλλοι. Φταίει το κράτος, φταίει ο άλλος, φταίει ο Χατζηπετρής, φταίει ο εξωπλανητικός. Εμείς πάντως δεν φταίμε. Συνέχεια στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο να εξηγήσουμε τώρα τι γίνεται με τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες. Τις οποίες τράπεζες όλοι, Κωνσταντίνε, αυτό θέλω να καταλάβω. Απ' τη μια τις έχουμε για να βάζουμε τα λεφτά μας εκεί. Από την άλλη θέλουμε να πάμε παίρνουμε δάνεια που δεν θέλουμε να τα ξαναπληρώσουμε αυτά τα δάνεια και θέλουμε και ένα ευρώ στο τραπεζικό σύστημα. Δεν ξέρω πώς γίνονται όλα αυτά μαζί. Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, από τη φύση τους οι τράπεζες δεν αναλαμβάνουν το επιχειρηματικό ρίσκο του ανθρώπου που δανείζουν. Δεν το αντιλαμβανόμαστε το. Οι τράπεζες είναι δανειστές. Δεν είναι συνέτεροι των επιχειρηματιών. Άρα είναι πολύ προσεκτικές όταν δίνουν δάνεια. Όταν ακούω ότι δεν δίνουν δάνεια, εκεί πέρα μιλάνε τα νούμερα. Τα νούμερα δίνουν
0: ναι, θα σου πούνε όμως ότι δίνανε δάνεια για διακοπές, δίνανε δάνεια να αγοράζεις τσάντες πολυτελείς, σου δίνανε δάνεια να πάρεις οτιδήποτε άλλο καταναλωτικό και συνέβαλαν στο να μας διαφθείρουν τότε που πήγαμε και χρεοκοπήσαμε όλοι μαζί.
1: Ασφαλώς, ναι. Και γι' αυτό χρεοκοπήσαμε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι παλιά ιστορία. Τώρα μιλάμε για άλλα πράγματα. Τώρα, όποιος δεν θέλει δανεισμό, αλλά θέλει μια επιχειρηματική συμμετοχή, έχει μεγάλα σχέδια, ρε παιδί μου, και η τράπεζα δεν τον εμπιστεύεται. Μπορεί να πάει να απευθυνθεί σε ένα venture capital, σε ιδιωτική χρηματοδότηση, σε εξειδικευμένα funds, να μπει στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν τρόποι επιχειρηματικής χρηματοδότησης. Η τράπεζα είναι εδώ για να δανείσει και όχι να πάρει το επιχειρηματικό ρίσκο του επιχειρηματία. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Τώρα, για να γυρίσουμε πίσω στην αναβάλλουμε φορολογία. Με βάση τον νόμο του 2014, αλλά και την επικαιροποίησή του που έγινε το 2015 και το 2017, επί Τσίπρα Καμένου, το τονίζω, η απόσβεση αυτού του λογιστικού χειρισμού ήταν να γίνει το 2042. Δηλαδή τότε θα έλεγε η αναβαλλόμενη φορολογία, θα έλεγε η απόσβεσή της. Οι τράπεζες από μόνες τους, επειδή προχωράνε, βγάζουν κέρδη, τα διανέμουν ημερίσματα, έχουν αποφασίσει να συμβεί αυτό το 2032. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και λέει: Παιδιά, ξεχάστε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
8: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
9: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
8: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
9: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
8: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
9: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
14: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-56.
15: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
2: Νόβα 9.31.
16: Η ώρα είναι 9.30.
17: Νόβα 9.31.
18: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
19: Sky 100.3.
20: Προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
21: Η οδηγική
0: απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
21: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
22: Το τάγκο?
21: Θα σας ειδοποιήσουμε.
22: Περίμενε, περίμενε.
23: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
21: Φτιάξε βαλίτσες.
24: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
26: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στη Συγκρού προς την Αθήνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της Διμερού Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο άντρες θα έχουν κατηδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Η New York Times σε δημοσίευμά τους, επικαλούμενοι 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Θανατηφόρο τροχαίου με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. 15 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Κίνας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
27: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και επειδή έχω ανοίξει πολλά θέματα, σήμερα μου γράφει ένας κύριος και πού είσαι να δεις τα σκουπίδια επειδή είμαι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και να μυρίσεις την ψαρίλα μεταξύ του πεντάστερου ξενοδοχείου Ντιβάνι στο Καβούρι και του πανάκριβου εστιατορίου στην παραλία του Παπαϊωάννου που σταματάνε τα πολυτελή αυτοκίνητα να αφήσουν τους πελάτες. Εκείνη και η στάση των διόροφων τουριστικών λεωφορείων. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ενδεικτικό «η ψαρίλα». Μ' αρέσει πάρα πολύ, ειδικά το καλοκαίρι γίνεται ακόμη πιο ωραίο. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ, πάμε την ταχύτητα που σας διακρίνει.
28: Κατεβαίνοντας την Πυριός προς τον Πειραιά, μας ενημέρωσε ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη μου, στο ύψος της Φλέμινγκ μετά την Κηφισού. Επαναλαμβάνω, Πειραιός προς τον Πειραιά μετά την Κηφισού. Ακινητοποιήθηκε στην αριστερή μάλιστα λωρίδα. Ένας τράκτορας, ένα βαρύ όχημα και υπάρχει μποτιλιάρισμα. Ανοίγει ο δρόμος μετά τη Φλέμινγκ, ξανακλίνει όμως την Ελαΐδα μέχρι να φτάσετε στη Δωδεκανήσου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, αν και πολύ μικρότερες, στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού. Άνοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισούς, στο Σκαραμαγκά και λιγάκι στην Αττική Οδό.
29: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
30: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
31: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
32: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
27: Ο Γιώργος μου στέλνει την μουτζουρωμένη γέφυρα Καλατράβα στην οδό Κατεχάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω, μια αθλειώτης. Ο Γιάννης μου λέει σε συνέχεια του σημερινού σχολείου σας για τα σκουπίδια στην Εθνική Οδό προς Πειραιά περίπου πριν από την Αχαρνών, το κράτος κυνηγά τους ιδιώτες για τα ξερά χόρτα, αλλά όχι τον εαυτό του. Εννοείται, δεν θα κυνηγεί το κράτος την περιφέρεια η οποία αφήνει τα ξερόκορτα σε αυτή την αθλειότητα των δρόμων. Δυστυχώς. Σήμερα έχω πάρει αμπάριζα την περιφέρεια, ξέρω, ενοχλεί το φίλος μου Νίκος Χαρδαλιάς, αλλά αγαπητέ μου Νίκο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν περιγράφω κάτι άλλο από το μυαλό μου δηλαδή, τα βλέπουμε όλοι. Ο Αριστίδης Κούρτης μου λέει τον Αλέμο, το 5% του ΚΚΕ κατάφερε για 20 χρόνια να διαλύσει την ναυπηγεία μας. Είναι κατά την άποψή μου λάθος. Η κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση με την πλειοψηφία της έπρεπε να έχει βρει λύση. Νομίζω ότι βρίσκουμε δικαιολογίες στην ανικανότητα των κυβερνώντων. Μπορεί να είναι μια... δεν θα διαφωνήσω στην οπτική σας κύριε Κούρτη, ότι εννοείται ότι δεν κυβερνά το ΚΚΕ, απλώς κυβερνά η αντίληψη αυτή, στην οποία εννοείται μετέρχεται η δεξιά, ο σοσιαλισμός, η αριστερά, όλοι μαζί. Το ότι αφήσαμε να ψοφήσει η ναυπηγική μας βιομηχανία. Και όπως μου γράφει ο κύριος Αναστάσιος Φούγιας, Σκαραμαγκάς, Παύλα, Σωματείο 3-1, Παύλα, Πασόκ. Μήπως σας καλύπτει αυτό κύριε Κούρτη? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μανώλης Κωστίδης, τώρα από την Άγκυρα. Καλημέρα Μανώλη.
4: Καλημέρα. Περιμένουμε. Τώρα που μιλάμε ακούω ελικόπτερα γύρω-γύρω. Τα μέτρα αρχίζουν να γίνονται λίγο πιο έντονα, γιατί σε λίγα λεπτά.
27: Μας λες πόσο, 60.000 αστυνομικοί. Ε? 60.000
4: είναι απίστευτο
27: αστυνομικοί.
4: Ναι.
27: Έχει φτιάξει ένα ωραίο σόου εκεί ο Ερντογάν, πολύ καλά. Εγώ όμως θέλω να πάω κατευθείαν στο ζουμί, στο περιεχόμενο του σημερινού σου ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή. Η Τουρκία με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, εδώ και 20 χρόνια, το πω έτσι σχηματικά 20 χρόνια, ανέπτυξε και μπράβο της την αμυντική της βιομηχανία καπιταλιστικά, σε αντίθεση με την Ελλάδα που χαντάκωσε τον εαυτό της. Άσφε την Ελλάδα απ' έξω. Τώρα λοιπόν ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν είναι εκεί σε μια αγορά, στην οποία σε μια, θα το έλεγα εγώ, αυτή η σύνοδος την παρομοιάζω σε μια έκθεση αμυντικής βιομηχανίας για συμβόλαια 70 δισεκατομμυρίων. Όλες οι χώρες θέλουν να συνεργαστούν με την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Ορίστε.
4: Πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα, μεταξύ αυτών είναι η Ιταλία, όπου θέλει να συνεργαστεί ήδη έχουν εξαγοραστεί οι ιταλικές εταιρείες για να κατασκευάζουν μαζί τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι Γάλλοι μπαίνουν σφήνα τώρα για αντιαεροπορικά συστήματα που θέλουν να πουλήσουν στην Τουρκία, όπως και ηλεκτρονικά συστήματα για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Βρετανία, όλες οι νατοικές χώρες είναι Eurofighter στην Τουρκία. Η Τουρκία πουλάει κορβέτες στη Ρουμανία. Και έρχονται βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλτ Τραμπ, που βάζει πάνω στο τραπέζι εξυγχρονισμό των F-16.
27: Που ακυρώνει κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Εθνικής Αμερικής, αλλά εν πάση περιπτώσει έχασε η Αμερική. Ναι, από εκεί μέχρι, από τον Ιφαντίνο πιάσε μέχρι, αυτό ήθελα να σου πω έτσι, να κάνω λίγο το τόξο.
4: Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα, Άρη. Ερντογάν και Τραμπ άνετα μπορούν να συζητούν για πολλά λεπτά και ο Ερντογάν είναι ποδοσφαιρόφιλος και μπορεί να ασχολείται να λέει: έχεις δίκιο.
27: Δεν τα γνωρίζει. Και εξηγεί ότι πώς έπαιζε και μπάλα. Στο Κασίμπασα, πώς έπαιζε μπάλα.
4: Κασίμπασα. Όχι. Και αυτές οι παρεμβάσεις αρέσουν στον Τούρκο Πρόεδρο. Δηλαδή, καλά έκανες και το ακύρωσες. Δηλαδή, τι να πω, είναι άλλοι κόσμοι. Δηλαδή, ειλικρινά. Τώρα, από εκεί πέρα. Αλλά συμφωνούν. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Θεωρούν τον Τραμπ στην Τουρκία ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που μπορούν να κλείσουν ζητήματα.
27: Ναι. Και να επανορθώσει τα λάθη του και να διορθώσει τα λάθη του ο πρόεδρος πάντως. Ναι.
4: Ποιος πρόεδρος, ο
27: Ερντογάν. Ναι. Να επαναπροσδιορίσει ενδεχομένως, δεν ξέρω. Κάτσε, θα το δούμε.
4: Θα το δούμε. Αλλά θεωρούν ότι σήμερα μπορούν να πάρουν μια υπόσχεση για τα F-35, ναι, να πάρουν τους κινητήρες για το ΚΑΝ και να προσπαθήσουν να τρέξουν και το πρόγραμμα των εξυγχρονισμών των F-16. Τώρα από εκεί πέρα. Επειδή έχει μιλήσει ο Τραμπ με τον Νετανιάχου προχθές, απεριμένουμε, εγώ λέω, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Γιατί σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στις 3 η ώρα. Τι θα πούν, θα προσθέσει κάμερες Και νομίζω τηλεθέαση μεγάλη θα έχει η αυριανή συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στις 4 και 4 στην Άγκυρα. Εκεί νομίζω θα δούμε ένα σοου.
27: Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Καλή δουλειά. Τι σας έχουν μοιράσει, έχετε κατοικείτε εκεί, τι σας δίνουν, τι βγάζει διάφορα, έτσι χρήσει την τηλεόραση προηγουμένως. Τι έχει.
4: Λοιπόν, ναι. Τσάντα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί μέσα έχει λουκούμια από το τιβάν.
27: Μάλιστα.
4: Φουντούκια.
27: Μάλιστα.
4: Για να
27: παραγωγή Τουρκία, ναι, από την.
4: Παραγωγή Τουρκία. Ναι. Δηλαδή, ο Κωνσταντοπόλη, την ταινία του Κώστα Βουτσά, πάντα θυμήθηκα για να πάρουμε δύναμη. Ναι. Επίσης, έχουμε μπλοκάκι, φουντούκι ακριβώς. Μπλοκάκι στυλό.
27: Ένα τσαντάκι. Από την πατρίδα του.
4: Βεβαίως, από το Όρντου. Ναι. Έχουμε και επίσης ένα τσαντάκι μέσα με υγρά μαντιλάκια, χαρτομάντιλα. Ναι. Ένα ωραίο kit, πολύ ωραίο kit. Και βεβαίως, ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το βράδυ, πρωινό, μεσημερινό, βραδινό, με σεφ, με ντονέρ, με τσίκεφτε. Τα πάντα.
27: Τρώτε τα πάντα ελεύθερα. Άρε Μανώλη, μπράβο. Μανώλη, τουρκική κουζίνα φουλ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. 2-24 ώρα θα απολαύσετε. Να είσαι καλά, καλή δουλειά, Μανώλη.
4: Όταν πραγματικά υπάρχουν χρόνοι που χαλαρώνουμε και υπάρχει κάποιες ώρες που τρέχουμε, αλλά τις ώρες που χαλαρώνουμε, ομολογώ ότι θα απολαμβάνουμε.
27: Έτσι. Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλης Κωστίδης από την Άγκυρα. Λοιπόν, έχω ενημέρωση τώρα, κύριος ακροατής, κατεβαίνει τηλεοφόρο Κηφισού πριν από την Αχαρνών με ένα περιπολικό, προστατεύεται συνεργείο το οποίο η περιφέρεια μάλλον ή το είναι δικό της ή το ανέθεσε σε ιδιότητα, δεν ξέρω, το οποίο συνεργείο καθαρίζει τα ξερά χόρτα από το διάζωμα της Εθνικής. Ωραία. Αυτό είναι μια καλή κίνηση. Φαντάζομαι το ίδιο θα επαναληφθεί, το ίδιο πράγμα θα γίνει και στην παραλιακή λεωφόρο από την Καστέλα μέχρι την Βάρη Βάρκηζα, που μπορώ να έχω εικόνα. Επίσης στην Καλλιρόης, που οι φιλοσχίες έχουν καλύψει το δρόμο στο κομμάτι του τραμ από Φραντζή μέχρι Βουλιαγμένης, και στο κομμάτι της λεωφόρου Κηφισίας που θέλει περιποίηση. Γενικώς ο δημόσιος χώρος θέλει περιποίηση. Δεν ξέρω πώς κάνει τις αναθέσεις η περιφέρεια, αλλά θα έπρεπε να ανατεθούν σε συγκεκριμένες εταιρείες, να ξέρουμε ποιες είναι αυτές, να μπορούμε να ασκούμε την κριτική μας ότι τάτε την εταιρεία κάνει καλά τη δουλειά της, η άλλη δεν την κάνει και άρα πρέπει να την αλλάξουμε. Δεν ξέρω, δεν λέω τίποτα σοφίες. Φαντάζομαι πρωί-πρωί. Και πριν αλλάξω θέμα, ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Με τους ως πιστός ακροατής και πάνω απ' όλα με θερμούς χαιρετισμούς. Μου λέει: άκουσα με προσοχή τα σχόλιά σου σήμερα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και το παζάρι των εξοπλισμών, στο οποίο φυσικά είμαστε απόντες. Η απουσία μας όμως, σημειώνει ο κύριος Καραϊωσιφίδης, δεν είναι μόνο ο κρατικοπροστατευτισμός και ο εργατοπατερισμός του χώρου, όπως σωστά επεσήμανες. Αυτοί οι παράγοντες είναι ίσως ο γάιδαρος που έφαγε το ξερό κλίμα. Το κλίμα όμως ξεράθηκε πριν καν ανθίσει από σωρία τεράστιων διαχρονικών λανθασμένων ή επιεικώς κοντόφθαλμων, σε παρένθεση, αποφάσεων στους ελληνικούς εξοπλισμούς, θέμα πρακτικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, πόσοι ξέρουν ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν προσκληθεί ως εταίροι στο πρόγραμμα JSF-F35 στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έναντι πολύ μικρής επένδυσης. Η Τουρκία δέχθηκε και έγινε μέλος του κλαμπ των συμπαραγωγών του αεροσκάφους F-35 έως ότου εκδιώχθηκε το 2019 επί πρώτης προεδρίας Τραμπ λόγω της αγοράς των S-400 από τους Ρώσους. Εμείς απορρίψαμε την πρόσκληση μεταυδελιγμίας και μπράβο στην ελληνική πολιτική ζωή, μπράβο στους διαχρονικά κυβερνώντες, μέχρι που ήρθε ο Μητσοτάκης. Ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω, γιατί δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους άλλους, και είπε να ξαναβάλουμε μπρος την αμυντική βιομηχανία της Ελλάδος σε μια αντίληψη καπιταλισμού, δηλαδή σύγχρονης οικονομίας. Αυτό εννοώ καπιταλισμού. Ξέρω ότι εγώ σκοπίμως βάζω τη λέξη καπιταλισμός, για τον οποίο μόλις ακούγεται και μόνο η λέξη καπιταλισμός πιάνουν τρέμουλο σε κάποιους. Δεν φαντάζομαι, βγαίνουν σπηριά και διάφορα τέτοια, αντιλαμβάνομαι. Αλλά Εάν πρόκειται να οικονομήσουμε ιδιωτικώς, μια χαρά είναι ο καπιταλισμός. Εννοείται. Γι' αυτό είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου και ο πιο υποχρεωτικός, εννοείται. Πάντα, πάντα για το καλό του τόπου. Βέβαια, για το καλό του τόπου και τη τσέπη μας. Ένα διαλυματάκι θα κάνουμε αμέσως για να έρθει ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Νέα Δημοκρατία. Σε λίγο με τον αγαπητέ Φέδωνα Καραϊωσιφίδη θα τα πούμε αύριο το πρωί για να αναλύσετε περαιτέρω τις απόψεις σας με βάση αυτό το μήνυμα που μου έχετε αφήσει σήμερα και δεν το διάβασα ολόκληρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι σε λίγο.
5: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
12: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Επανέρχεται ο κύριος Ροδόπουλος, μου λέει: καθαρίζουν, για να το διατυπώσω πιο σωστά, για να δώσω την ακριβή εικόνα. Καθαρίζουν τη δεξιά πλευρά της Εθνικής Οδού, πολλά τα ξερά χόρτα και όχι το διάζωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για να είμαστε ακριβείς στην περιγραφή για το συνεργείο που έλεγα προηγουμένως. Πολύ σωστή η απορία ότι είναι υπόλογος ο πολίτης για τα ξερόχορτα, αλλά το κράτος, η πολιτεία με τα όργανά της δεν είναι υπόλογη. Και αυτό ενδεχομένως προσπαθούν να βελτιώσουν τώρα. Λοιπόν, στις 4 Ιουλίου στην Κεντρική Μακεδονία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο 4, με όριο το 5 το πιο αυξημένο. Είχαμε μια δύσκολη επιχείρηση στο Ωραιόκαστρο, στο Κιλκής. Την ίδια ώρα μου λέει ο κύριος, στέλνει μήνυμα ο κύριος Αυτοποιός, ένας άλλος συμπατριώτης είχε έψινε σε ψισταριά και έριχνε και βεγγαλικά και φυσικά συνελήφθη. Λοιπόν, τώρα το σχόλιο μου. Όλους αυτούς όμως τους ηλιθίους, οι οποίοι συμπατριώτες του εξυπνότερου λαού του κόσμου, δεν το συζητώ, οι οποίοι επιμένουν μην πω τώρα σε τι πράγμα. Και σε μέρες επικινδυνότητας ανάβουν φωτιές, πετάνε βεγγαλικά, πιάνουν ψισταριές, κάνουν ηλεκτροσυγκολήσεις κλπ. Δεν αρκεί το διοικητικό πρόστιμο θαρώ. Τολμώ να πω. Εκεί χρειάζεται αυτό που λέμε κοινωνική εργασία. Δηλαδή αυτός ο κάθε ηλίθιος θα κάνει μια κοινωνική εργασία επί 5 μήνες, επί 1 χρόνο. Θα καθαρίζει κάθε πρωί το δήμο του, έτσι ώστε να τον βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι και να λένε μπράβο ρε μεγάλε, πολύ ωραία ποινή εκτίης. Και μπράβο είσαι χρήσιμος στο κοινωνικό σύνολο. Και θα θυμάται αυτός, μην ξανακάνει άλλη φορά την ίδια μπιπ, όπως έχει την έφεση να την κάνει. Κύριε Βαγγέλη Λιάκο, καλημέρα σας. Ο κύριος Λιάκος είναι βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Λιάκο.
8: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
7: Λοιπόν, πολλές φορές κύριε Λιάκο βλέπω την αμηχανία στα πρόσωπα συναδέλφων σας, στα τηλεπαράθυρα, γιατί είμαι από αυτούς που καταναλώνουν τέτοιες εκπομπές πολιτικές, όταν τους βάζουν κάποιο ερώτημα, σας βάζουν δηλαδή οι αντίπαλοι σας ένα ερώτημα, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, και βλέπω την αμηχανία στους συναδέλφους σας να απαντήσετε, γιατί προφανώς δεν ξέρετε την απάντηση. Κάνατε κάτι έτσι να αλληλοβοηθιέστε εσείς της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας?
8: Γενικότερα δημιουργήσαμε μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία μάλλον συγκεντρώνει όλη την πληροφορία που υπάρχει διάσπαρτη μέχρι σήμερα και έχει να κάνει είτε με το νομοθετικό έργο είτε με οποιαδήποτε ενημέρωση υπήρχε. Οπότε όλη αυτή η πληροφορία συγκεντρώνεται μέσα από αυτήν την πλατφόρμα, οργανώνεται, αυτοματοποιείται, κατηγοριοποιείται και επιστρέφει ως ενημέρωση στα κινητά των βουλευτών, έτσι ώστε να έχουν μια πιο γρήγορη και άμεση πληροφόρηση σε ό,τι συμβαίνει και να τους είναι και χρήσιμη προφανώς στην καθημερινότητά τους, είτε αυτό έχει να κάνει με την ενίσχυσή τους στο κοινοβουλευτικό έργο, αλλά και με την πολιτική επικοινωνία που στις μέρες μας είναι αρκετά σημαντική.
7: Δηλαδή έχετε βάλει σε μια ηλεκτρονικά, έχετε μια βάση δεδομένων με όλο το κυβερνητικό έργο. Αυτό κάνατε, κύριε Λιάκο.
8: Σωστά, και το κοινοβουλευτικό έργο. Μάλιστα. Και την ενημέρωση η οποία υπάρχει και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, ενός ψηφιακού βοηθού. Είναι ψηφιακό, κάνοντας μια ερώτηση και ψάχνοντας μόνο στην
7: κοινωνία. Υπάρχει και έβρεση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη καλύτερα.
8: Ακριβώς, έτσι ώστε να είναι πιο ενημερωμένος ο.
7: Άρα την ώρα που συζητάει στο τηλεπαράθυρο ο συνάδελφός σας ή η κυρία συνάδελφός σας, μπορεί εκείνη την ώρα με το κινητό να ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη ποια είναι, τι έχει κάνει η κυβέρνηση για το χι θέμα που θίγει ο συνάδελφος από την απέναντι πλευρά.
8: Γενικότερα, οποιαδήποτε στιγμή ο βουλευτής θα έχει τη δυνατότητα να μπαίνει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και να έχει γρήγορα και έγκυρα την ενημέρωση την οποία χρειάζεται.
7: Και να εκπαιδεύεται ταυτοχρόνως διαβάζοντας τον ελεύθερο χρόνο του. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί?
8: Εντάξει, γενικότερα η πληροφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε χρειάζεται αυτό το εργαλείο, καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος και του νομοθετικού έργου του οποίου υπάρχει. Είναι σε πολλά διαφορετικά στάδια, π.χ. ταυτόχρονα σε νομοσχέδια μπορεί κάποια να είναι σε δημόσια διαβούλευση, κάποια να συζητιούνται σε επιτροπές και ταυτόχρονα κάποια να υπάρχουν στην ολομέλεια. Όλα αυτά τα νομοθετήματα δημιουργούν υλικό, είτε είναι πρακτικά είτε είναι συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία προφανώς ήταν μέχρι σήμερα δύσκολο να τα βρεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τα φέρνουμε σε ένα μέρος και να είναι προσβάσιμα κάθε στιγμή και πιο εύκολα προσβάσιμα μέσω του ψηφιακού βοηθού που σας προανέφερα.
7: Και είναι και για το κοινό αυτό ή μόνο για εσάς, για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
8: Όχι, είναι μόνο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα.
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
19: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
20: Πρωί, τι να
15: ατυχία μου!
20: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
20: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
20: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
15: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
20: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
22: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
23: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
24: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
23: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
24: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
23: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
24: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
23: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
25: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
26: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
27: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
28: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
29: Sky 100,3.
30: Για σήμερα σε Χίο, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Φωτιά εκδηλώθηκε στη μηχανή αυτοκινήτου στον Δεντροπόταμο Θεσσαλονίκης όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη εχθές το απόγευμα. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός είχε στην κατοχή του δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 7.300 ευρώ για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με μια νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε εχθές. Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλίκων τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα. Όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες περιοχές της Κίνας. Έκκληση να γίνει το ΠΑΝ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται, απίφθινε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
30: Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε εχθές το Βέλγιο, επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επανεξατεστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Ισπανία, που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αναμετράται με την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Μπακς, ο Αντετοκούμπο θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ!
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ!
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
30: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
30: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο της 3ης 7 Ιουλίου του 2026 με τη φροντίδα του Παναγιώτη Παπακαλούση στον ήχο, του Δημήτρη Γιαννήρη που διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Είναι της Αγίας Κυριακής σήμερα. Η Αγία Κυριακή ήταν μια παρθενομάρτυσε, μαρτύρησε στη Βυθινία της Μικράς Ασίας κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού, αν θυμάστε. Από το σχολείο εννοώ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στον Πρωθυπουργό, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί του γιορτάζει ο κάθε άλλος Κυριάκος, η Κυριακή, η Κική, η Κορίνα και ούτω καθεξής. Κατά σύμπτωση για τον Πρωθυπουργό, σήμερα είναι επίσης η επέτειος της πρώτης του εκλογικής νίκης. Ήταν 7 Ιουλίου του 2026, ανήμερα της Αγίας Κυριακής, που είχαμε τις εκλογές, τις οποίες κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με, αν θυμάστε, 39,85%. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την έκπληξη, έχασε, αλλά αυτό ήταν βέβαιο. Η έκπληξη είναι ότι από το 20 κάτι που είχε στις ευρωεκλογές λίγο πριν, ανέβηκε στο 31,5%. Και το ΠΑΣΟΚ έκανε το πρώτο του μικρό άλμα, έφτασε στο 8,10. Παλιές ιστορίες, αλλά ξαναξεφυλίζουμε παλιά εκλογικά αποτελέσμα, γιατί που ξέρεις, σε λίγο μπορεί να χρειαστεί να ξαναμετράμε ποσοστά. Αυτό θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της ημέρας. Κυκλοφόρησε σε δίσκο σαν σήμερα το 1967, δηλαδή πριν 59 χρόνια. Ήταν τραγούδι παραγγελία. Το BBC θα εγκαινίαζε το δορυφορικό του πρόγραμμα και επειδή ήμασταν στην καρδιά των περίφημων βρετανικών 60s, των Swinging 60s του Λονδίνου, οι υπεύθυνοι του BBC είχαν την ιδέα να παραγγείλουν στους Beatles να γράψουν ένα ειδικό τραγούδι και να το πούνε live στην πρεμιέρα του δορυφορικού προγράμματος του BBC. Ο John Lennon το έγραψε. Ήταν ένα τραγούδι παραγγελιά, All You Need Is Love, που αρχίζει και με την μασαλιότιδα επιπλέον. Στην live εκτέλεση ήταν εκεί πολλοί και διάφοροι, ο Mick Jagger, ο Eric Clapton, η Marian Faithfull, ο Keith Moon. Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1967. Στα φρέσκα. Δύο πρόσωπα κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα, παραδόξως, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ταϊπ Ερντογάν. Είναι τα πρόσωπα της ημέρας. Ο Ταϊπ Ερντογάν, γιατί είναι ο οικοδεσπότης της Σύνοδου του ΝΑΤΟ, μιας πολύ κρίσιμης Σύνοδου του ΝΑΤΟ, και ο πρώτος συνομιλητής του Τραμπ, ο οποίος φτάνει λίγο μετά τις 2 στην Άγκυρα, λίγο μετά τις 3 συναντάει τον πρόεδρο Ερντογάν και εκεί να δούμε τι θα πει. Οι New York Times είχαν εγκαίρως ένα δημοσίευμα πρωί-πρωί, δική μας ώρα, που έλεγε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Συνεπώς, ο Ταϊπ Ερντογάν είναι το ένα πρόσωπο της ημέρας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Το δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος χθες πήγε στον Αριοπάγο και ζήτησε από τον Αριοπάγο να ερευνήσει την επιμόλυνση του κινητού του τηλεφώνου με το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων Predator. Εννοείται πρόσωπο της ημέρας, αλλά κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Είναι και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει στην Άγκυρα για να κλέψει την παράσταση. Εκείνος είπε δεν θα πήγαινα καν στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά τι να κάνω, είναι οικοδεσπότης ο φίλος μου Ταϊπ Ερντογάν και πρέπει να πάω και να του πάω και ένα δώρο. Στο μεταξύ βέβαια, το πρόβλημα με τον Τραμπ είναι ότι από την αρχή της δεύτερης θητείας του κάνει αυτές τις μεγάλες επιδείξεις δύναμης με τις φραστικές υπερβολές, οι οποίες τελικά καταλήγουν να λειτουργούν περίπου ως μπούμεραγκ, δηλαδή να έχουν το ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Είναι μακρά η ιστορία αυτή. Να σας τη πω, δηλαδή να σας τη θυμίσω, αλλά προηγουμένως να σας πω. Αυτό που ακούτε είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Ρίγκο Σταρ λίγο μετά τη διάλυση των Beatles. Ο Ρίγκο έχει σήμερα τα γενέθλιά του, γίνεται 86 ετών, μια χαρά είναι.
και ακόμα τραγουδάει. Δηλαδή όχι απλώς τραγουδάει, αλλά κυκλοφόρησε και άλμπουμ πριν από λίγους μήνες, ολοκένουργιο άλμπουμ του Ρίγκο, με τίτλο Long Long Road, μακρύς μακρύς δρόμος. Να πάρτε μια γεύση από Ρίγκο νέας εσοδείας.

Έλεγα λοιπόν, λίγο μετά την εκλογή του, πέρσι, μετά την ενθρόνησή του μάλλον, ο πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει εκείνες τις δηλώσεις για τον Καναδά. Είχε πει τι είναι αυτό, από πού και ως πού να είναι ο Καναδάς ξεχωριστή χώρα. Στη διάρκεια της θητείας μου, ο Καναδάς θα ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν το φυσιολογικό, εξ αρχής έτσι έπρεπε να γίνει. Ο Καναδάς θα είναι μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είπε και μετά από λίγο στον Καναδά είχαν εκλογές. Στις εκλογές προηγείται με μεγάλη διαφορά, πάνω από 15 μονάδες, ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δηλαδή ο φίλος του Τραμπ. Αλλά έκανε τις δηλώσεις αυτές ο Τραμπ και το αποτέλεσμα είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ανατράπηκε και κέρδισε ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος είναι τα πάντα εκτός από φίλος του Τραμπ. Λίγο μετά το έκανε με τη Γρυλανδία. Είπε ότι εντάξει παιδιά, κόφτε την πλάκα, η Γρυλανδία είναι δικιά μου, θα μπορώ να την πάρω. Αποτέλεσμα, γίνανε εκλογές στη Δανία σε 2 μήνες και τις κέρδισε εκείνη που ήταν βέβαια ότι θα τις χάσει, δηλαδή η σοσιαλδημοκράτησα πρωθυπουργός, η οποία τα έβαλε με τον Τραμπ. Μετά ήταν εκείνο το παιχνίδι των δασμών στην Κίνα, εξοντοτικοί δασμοί στην Κίνα για να συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις. Αποτέλεσμα, η Κίνα έκανε μια μεγάλη επίδειξη δύναμης χάρη στις σπάνιες γαίες και την εξάρτηση της αμερικανικής βιομηχανίας από τις σπάνιες γαίες που μόνο η Κίνα εμπορεύεται, με αποτέλεσμα να κάνει μια μεγαλοπρεπή κολοτούμπα ο πρόεδρος Τραμπ. Και έπειτα το σημαντικότερο είναι το Ιράν. Η επίθεση κατά του Ιράν που ξεκίνησε με απειλές, θα σας επιστρέψω στη λίθινη εποχή, θα σας εξαφανίσω από το χάρτη και θα αλλάξετε καθεστώς, είπε στους Ιρανούς που διαδήλωναν πριν την επίθεση, ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε. Ξεκίνησε η επίθεση και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται ότι το ιρανικό καθεστώς έχει ενισχυθεί και η συμφωνία, η προσωρινή τουλάχιστον συμφωνία που έκανε το Ιράν με το καθεστώς του Ιράν έχει πολύ χαμηλότερες εγγυήσεις για τη Δύση από αυτές που είχε η συμφωνία που κατήργησε ο πρόεδρος Τραμπ, εκείνη που είχε γίνει στα χρόνια Ομπάμα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Ο Αντρέας Πετρουλάκης έχει ένα ωραίο σκίτσο στην Καθημερινή σήμερα, παρεπιπτόντως. Είναι ο πρόεδρος Τραμπ στο βήμα του ΝΑΤΟ επάνω, με το σήμα του ΝΑΤΟ πάνω από το κεφάλι του, και μιλάει στους υπόλοιπους και τους λέει: αποφάσισα την κατάργηση του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του Offside. Τους λέει, αποφάσισα την κατάργηση του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του Offside.

0: fight.
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο βασανισμένος μεγαλοφυής Sid Barrett, ο εγκέφαλος των Pink Floyd στην πρώτη φάση της ζωής τους, εκείνος που έγραψε όλα τα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ των Pink Floyd. Έπειτα χάθηκε στα βάσανά του με ένα μυαλό που το είχαν διαλύσει τα ναρκωτικά το 2006, 60 ετών μόλις έφυγε από τη ζωή, χαμένος, κρυμμένος κάπου κοντά στο Cambridge. Λένε μάλιστα ότι σε κάποια φάση της ζωής του, όταν πια τα παράτησε τελείως, γύρισε από το Λονδίνο στο Cambridge, περίπου 80 μίλια διαδρομή, με τα πόδια. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Τα νέα έχουν τίτλο «Δυο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο». Αναφέρεται σε αυτό που έδωσε ήδη ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλλίας, ο οποίος συνάντησε τον πρόεδρο Ερντογάν χτες και του υποσχέθηκε ότι θα του δώσει τους περίφημους γαλλικούς πυράβλους Μάμπα, που επιπλέον είναι οι πυράβλοι που θεωρούσαμε ότι μας δίνουν και μας ένα κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Και περιμένουμε σήμερα το δεύτερο δώρο που θα το ανοίξει ο Τραμπ. Θα δούμε τι θα περιέχει. Σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης, θα περιέχει κάποια μορφή υπόσχεσης του Τραμπ ότι η Τουρκία θα επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, από τα οποία αποβλήθηκε το 2019. Επί Τραμπ δηλαδή, στην πρώτη θητεία Τραμπ, επειδή είχε στο μεταξύ αγοράσει τους S-400, τους ρωσικούς. Θα το πει, πώς θα το πει, κανείς δεν είναι σίγουρος, γιατί ο Τραμπ, λένε οι Times Νέας Υόρκης, συνηθίζει να ξαφνιάζει και τους πιο στενούς τους συνεργάτες, γιατί άλλα τους έχει πει και άλλα τελικά ακούνε να λέει δημόσια. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένη πρακτική. Επιπλέον θυμίζουν ότι τον Ιούνιο του 2025, δηλαδή πριν ένα χρόνο περίπου, ο φίλος του Τραμπ και πρεσβευτής στην Τουρκία, ο Τόμας Μπάρακ, είχε δηλώσει επισήμως ότι μέχρι το τέλος του 2025 η Τουρκία θα έχει λύσει το πρόβλημα και θα έχει επανενταχθεί στους F-35. Πέρασαν άλλοι 7 μήνες και δεν έχει συμβεί. Η καθημερινή στο κύριο άρθρο της συνδέει τα δύο. Ο πρόεδρος Τραμπ γράφει: «Χειρίζεται όλα τα ζητήματα με βάση τις προσωπικές του φιλίες και τις έντονες απόψεις του. Αυτό ισχύει για τα πάντα, από μια κόκκινη κάρτα στο Μοντιάλ έως τη σχέση του με τον πρόεδρο Ερντογάν. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν δεδομένα αξιακά συστήματα, δεν υπάρχουν παραδοσιακές σχέσεις και συμμαχίες πλέον. Είναι ένα εξαιρετικά απρόβλεπτο και επικίνδυνο σκηνικό που αφορά άμεσα και τη χώρα μας. Δεν θα αλλάξει στο ορατό μέλλον, άρα από τη δική μας πλευρά, λέει, οι καθημερινοί απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί, γιατί το απρόπτο έχει γίνει ρουτίνα στις σχέσεις οποιασδήποτε χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Και την εικόνα της Συνόδου του ΝΑΤΟ την περιγράφει, νομίζω, πολύ ωραία ο καθηγητής ο Παναγιώτης Ιωακιμίδης σε ένα άρθρο του σήμερα στα νέα. Το παιχνίδι στο ΝΑΤΟ σήμερα είναι διπλό. Δηλαδή, αφενός το θέμα είναι η σχέση των ΗΠΑ με τους συμμάχους της. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται, και νομίζω ποτέ δεν θα είναι πιο καθαρό από ότι τώρα, βρίσκεται ανάμεσα μπροστά σε μια πρωτοφανή πρόκληση. Ο ισχυρότερος σύμμαχος, η δύναμη χάρη στην οποία υπάρχει το ΝΑΤΟ και χωρίς την οποία δεν θα υπάρχει, κάνει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται για τους συμμάχους του, ενδιαφέρεται μόνο για τα πιο στενά προσωπικά ή ιδιωτικά του συμφέροντα. Και οι υπόλοιποι σύμμαχοι, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, πρέπει να κάνουν ένα πράγμα που μοιάζει αντιφατικό. Από τη μια μεριά πρέπει να αντισταθούν σε αυτόν τον ισχυρό εταίρο που τους κάνει bullying, και αφετέρου πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να τον κρατήσουν μαζί τους, γιατί χωρίς αυτόν απλώς η συμμαχία τους δεν υπάρχει. Αυτό στην μεγάλη εικόνα. Στη μικρή εικόνα είναι αυτό που διεκδικεί η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα πράγμα εξασφαλισμένο χάρη σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, την ορατότητα. Ένα δεύτερο πράγμα εξασφαλισμένο είναι η έπαινη. Η έπαινη και από τον πρόεδρο Τραμπ, θα τους ακούσουμε το μεσημέρι και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι Times της Νέας Υόρκης, δηλαδή αν θα τους υποσχεθεί να τους δώσει τα F-35, αλλά και από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι φανερό ότι παρελάβουν από την Άγκυρα. Ήταν η κυρία Κάλλας προηγουμένως, ο κύριος Μακρόν τώρα, όλοι, οι οποίοι προσπαθούν να επιβεβαιώσουν στον Ερντογάν ότι τον θεωρούν πολύ σημαντικό μέρος της

Αυτό σηκώνει μεγάλες συζητήσεις και εγώ έχω κρατήσει ένα άρθρο που έγραψε στην χθεσινή εφημερίδα Μοντ, τη γαλλική, ο Μαρκ Πιερινί. Ο Μαρκ Πιερινί ήταν ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία για πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας αξιοσέβαστος ειδικός για τα τουρκικά θέματα στην Ευρώπη και συνήθως είναι ένας πολύ ρεαλιστής στις αναλύσεις του άνθρωπος, ο οποίος πάντα προσέχει, δηλαδή ξεκινάει από την αφετηρία πως η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία και οι δεσμοί με την Τουρκία δεν πρέπει να κοπούν ποτέ. Αλλά αυτή τη φορά γράφει μια ανάλυση σε κάπως διαφορετικό κλίμα. Λέει ότι ναι, η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία γιατί έχει πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία και χωρίς αυτήν η Ευρώπη δεν μπορεί να σταθεί αμυντικά στα πόδια της. Αλλά από την άλλη μεριά, ο τρόπος που έχει επιφερθεί η Τουρκία, η βοήθεια που δίνει κρυφά στο Ιράν, η επιμονή στους ρωσικούς S-400, η αποχή από τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, οι φραστικές επιθέσεις στο Ισραήλ χωρίς να συνοδεύονται από επιθέσεις ή επικρίσεις για τη Χαμάς, ακόμη και η συμπεριφορά του απέναντι στην Ελλάδα και τα ελληνικά σύνορα στη θάλασσα, όλα αυτά κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ έναν επικίνδυνο εταίρο για τους Ευρωπαίους και κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον του σημειώματος αυτού, που ξαναλέω το υπογράφει ο πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, ένας από τους πιο σημαντικούς αναλυτές των τουρκικών πραγμάτων στην Ευρώπη. Λέει λοιπόν ότι εάν η Ευρώπη αναβαθμίσει τις σχέσεις της με την Τουρκία, αν δώσει στον Ερντογάν αυτό που θέλει, όχι απλώς να τον αξιοποιεί, να αξιοποιεί την τουρκική αμυντική βιομηχανία και τα τουρκικά όπλα για την άμυνά της, αλλά να του δώσει αυτήν την εταιρική ιδιότητα στην αμυντική της θωράκιση, αυτό θα ήταν στα μάτια του Τραμπ και του Πούτιν η επιβεβαίωση ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη, είναι ψοφοδεής, όπως ακριβώς πιστεύουν εκείνοι. Στα μάτια των δημοκρατών της Τουρκίας αυτό θα επιβεβαίωνε την άποψή τους ότι η Ευρώπη είναι κοινική, αλλά λέει και αλλά κάνει. Και στα μάτια των ψηφοφόρων της Γαλλίας αυτό θα ήταν σαν μια ενθάρρυνση να ψηφίσουν και Μπαρντελά και Λεπέν, αν σήμερα το δικαστήριο επιτρέψει στη Λεπέν να κατέβει, διότι οι δημοκρατικές αξίες δεν έχουν καμία σημασία. Συνεπώς, το να μην το παρακάνει η Ευρώπη με την Τουρκία, να μην δώσει στον Ερντογάν το είδος της εταιρικής σχέσης που ο Ερντογάν ζητάει από αυτήν, δεν είναι απλώς θέμα να μην πιστεί στις αρχές της, στις αξίες της, είναι κάτι παραπάνω. Να υπερασπιστεί τη δημοκρατία της. Αυτά τα λέει ο Μαρκ Πιερίνι σήμερα, χτες μάλλον τα έγραφε στην εφημερίδα Μοντ.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73-232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Νόβα 931.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Εχθές από τη Βουλή, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει η μεσημερινή ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως και την 5η 16 Ιουλίου. Φωτιά εκδηλώθηκε στη μηχανή αυτοκινήτου στον Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως αποδείχθηκε, είχε στην κατοχή του 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη, ενώ δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή Ζούμπερη στη Νέα Μάκρη. Η σωρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σωτηρία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα και πάλι, Sky και το κομματρία. Είναι το ημερολόγιο της Τρίτης. 7 Ιουλίου σήμερα της Αγίας Κυριακής. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Το παίδι γιορτάζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Θα γιόρταζε και ο Νίκος Ξυλούρης στα γενέθλιά του αν ζούσε. Θα γινόταν σήμερα 90 ετών. Έχει φύγει εδώ και 26 χρόνια από τη ζωή του. Αυτός είναι ο λόγος που ξεκινάω το δεύτερο μέρος του ημερολογίου σήμερα με αυτήν την μαγική και αθάνατη φωνή. Και πάμε λίγο δυτικότερα από τα ανόγια του Ρεθύμνου που γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης. Πάμε στα Χανιά να συναντήσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αν είναι ακόμη εκεί. Καλημέρα κυρία Μπακογιάννη.
1: Καλημέρα, και είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Ναι.
1: Στο τσάκ με προλάβατε να μην τραγουδάω.
0: Ναι, τι να κάνουμε, είναι ωραίο. Είναι ωραίο
1: το τραγούδι. Δεν αυτή... υπάρχει αυτό το και, τραγούδι και αυτή η φωνή είναι μοναδική.
0: Είναι
1: μοναδική.
0: Μία και μοναδική. Λοιπόν, ας αρχίσω από το μεγάλο της ημέρας. Περιμένουμε σε λίγη ώρα, στις 2 περίπου το μεσημέρι, προσγειώνει το Τραμπ στην Άγκυρα. Αμέσως θα συναντήσει τον Ερντογάν. Οι Times της Νέας Υόρκης λένε ότι θα του υποσχεθεί τα F-35 και γενικώς όλο αυτό το σκηνικό του διημέρου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μοιάζει να είναι σκηνοθετημένο ως μια απόπειρα να κολακεύσει στον Τραμπ, τον Ερντογάν, και μέσω αυτού τον Τραμπ. Γιατί ο Ερντογάν, εκτός από την αμυντική του βιομηχανία, δίνει στους Ευρωπαίους, οι Ευρωπαίοι τον βλέπουν έτσι, ότι τους διευκολύνει στο να κρατήσουν και τον Τραμπ κάπως εντός του ΝΑΤΟ, να μην κόψει τελείως αλυσίδα και χαθεί. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη σύνοδος για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι αφενός πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα στον Τραμπ ότι ναι, αυξάνουν τις δαπάνες τις αμυντικές, ναι, πάνε για μια τέλος πάντων δυνατή αμυντικά Ευρώπη, ότι δεν θα είναι μόνο οι Αμερικάνοι οι οποίοι θα πληρώνουν κτλ. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να είναι και πάρα πολύ προσεκτική, διότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και δεν θέλει να δει τους ηγέτες της ως μαριονέτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα πρέπει να κρατήσουν μια ισορροπία η οποία αναμφισβήτητα δημιουργεί αρκετούς προβληματισμούς σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους.
0: Ναι.
1: Τώρα ότι ο Τραμπ θα ήθελε πάρα πολύ να έχει τη δυνατότητα να δώσει τα F-35 στον Ερντογάν, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Τι λέτε, ότι δεν μπορεί?
1: Δεν είμαι καθόλου βεβαία ότι έχει τον τρόπο.
0: Πάντως ότι κάτι φοβάται, για παράδειγμα ο Νετανιάχου έκανε χθες μια δήλωση ακριβώς για τα F-35, την οποία φαντάζομαι ότι δεν θα την έκανε στα καλά καθούμενα αν δεν ήξερε ή δεν αισθανόταν ότι ο Τραμπ πράγματι θα προσπαθήσει να το κάνει.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και από την άλλη μεριά πρέπει να προσθέσουμε τώρα σε αυτή την εξίσωση ότι ο Νετανιάχου είναι σε μια φάση εξαιρετικά αποδυναμωμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μαζί με τον Νετανιάχου που είναι το πρόσωπο, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ σε αυτό το θέμα είναι ομόφωνο. Δηλαδή είτε στην πολίτευση είτε αντιπολίτευση του Νετανιάχου, τη άποψη για την Τουρκία την οποία έχει το Ισραήλ είναι μία, είναι ενιαία, δεν είναι θέμα δηλαδή κυβέρνησης ή προσώπου, είναι θέμα κράτους του Ισραήλ. Και γιατί το κράτος του Ισραήλ? Πρώτον, διότι οι δηλώσεις Ερντογάν είναι πάρα πολύ γνωστές και πάρα πολύ συγκεκριμένες, ότι πρέπει να εξαφανιστεί το Ισραήλ. Και από την άλλη μεριά, το Ισραήλ πλέον, το οποίο έχει μία καινούρια πραγματικότητα στην περιοχή, ενδεχομένως ανησυχεί λιγότερο για το Ιράν και περισσότερο για την Τουρκία. Άρα είναι ένα σκηνικό μεγάλης αν θέλετε ανησυχίας ή δημιουργίας μιας νέας κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
0: Το ερώτημα πάνω από αυτή τη σύνοδο, ένα από τα ερωτήματα πάνω από αυτή, που έχει τεθεί και στην προηγούμενη και πέρσι, αλλά φέτος με μεγαλύτερη αγωνία ίσως, είναι αν στα αλήθεια οι Αμερικανοί εξακολουθούν να είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν στα αλήθεια είναι στο ΝΑΤΟ, ή διέξω.
1: Κοιτάξτε, να είναι οι Αμερικανοί να φύγουν από το ΝΑΤΟ, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί θα προσκρούσει το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, στην αμυντική τους βιομηχανία. Είναι, κατά τη γνώμη μου, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα πράγματα τα οποία είναι αδύνατα να συμβούν, καταρχήν νομικά, αλλά τώρα το που αφήσετε το νομικό, το ουσιαστικό, το πολιτικό, Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να πάρει μια τέτοια απόφαση, γιατί προσκρούει πραγματικά στα συμφέροντα, τα κέρια συμφέροντα των ΗΠΑ. Δεν θα το κάνει αυτό. Νομίζω ότι θα κάνει τη γνωστή έτσι, τοποθέτηση, ας πούμε, μαθήματα προς Ευρωπαίους κτλ. Από ό,τι μαθαίνω για το draft, δηλαδή το σχέδιο το οποίο υπάρχει, υπήρξε μία παρέμβαση που είναι δημιουργεί ερωτηματικά ότι εκεί που το ΝΑΤΟ καθαρά χαρακτηρίζει επιθετικό ρωσικό πόλεμο τον πόλεμο της Ουκρανίας, το επιθετικό βγήκε.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι καλό νέο, έτσι, διότι κατά ψέματα η Ρωσία απετέθη στην Ουκρανία. Τώρα, θα πρέπει και σε πρακτικό επίπεδο να βεβαιωθούμε ότι να βεβαιωθεί το ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι το πληροφοριακό κομμάτι, δηλαδή οι πληροφορίες προς την Ουκρανία, οι οποίες μόνο από τις ΗΠΑ μπορεί να δοθούν, θα συνεχίσουν να δίνονται. Δηλαδή αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όπλα και άλλα οικονομικά ανταλλάγματα τα βλέπω δύσκολα στη φάση αυτή.
0: Μάλιστα. Τώρα, όλοι, βλέποντας το πράγμα από την σκοπιά της Αθήνας, όλη αυτή η προβολή της Τουρκίας, η ορατότητα που αποκτά, η έπαινη στην αμυντική της βιομηχανία, η συνύπαρξη της Ευρώπης με αυτή την αμυντική βιομηχανία, τα νέα συμβόλαια που οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν, να αγοράσουν και να πουλάνε όπλα στην Τουρκία, το συγχωροχάρτη που έχουν δώσει τον Ερντογάν και για ό,τι κάνει στο εσωτερικό σε επίπεδο δημοκρατίας, τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και όλα τα υπόλοιπα. Από τη σκοπιά της Αθήνας δεν πρέπει να ανησυχούμε λίγο?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε μια πραγματικότητα. Έτσι, νομίζω ότι το πιο σοβαρό από όλα το οποίο προσφέρει η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Όπλα ενδεχομένως, ναι, μπορεί να πουληθούν και τα λοιπά και να υπάρχουν στο safe δεν μπαίνει, αυτό τουλάχιστον το έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα. Δεν έχω εγώ αμφιβολία ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και αν μπορούν να αγοράσουν όπλα ή να πουλήσουν όπλα ανάλογα, τέλος πάντων, σε αυτό την ανταλλαγή, θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και θα το κάνουν. Αλλά το βασικό επιχείρημα των Ευρωπαίων είναι ότι αν χρειαστεί, παραδείγματος χάρη, να πάει στρατός στα σύνορα Ουκρανίας, Πολωνίας ή στρατός, ξέρω εγώ, κάπου αλλού, ο τουρκικός στρατός αριθμητικά και είναι ένα στρατός τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν, και ταυτόχρονα η τουρκική κοινή γνώμη δεν αντιδρά σε περίπτωση που γυρίσουν θέρετρα.
0: Και να αντιδρά ποιος την ακούει, αλλά ναι.
1: Και αν αντιδρά ποιος την ακούει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι η ίδια κατάσταση με την οποία είναι στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή αν γυρίσει ένας Ευρωπαίος σε θέρετρο, η κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη σε ένα τέτοιο θέμα. Άρα βλέπουν δηλαδή την Τουρκία ως ένα σύμμαχο ο οποίος μπορεί να παρέμβει σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτή τώρα είναι η πραγματικότητα την οποία πρέπει να την καταλάβουμε και να την ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Εμείς από την άλλη μεριά έχουμε τα δικά μας πλεονεκτήματα. Ποια είναι τα δικά μας πλεονεκτήματα? Τα δικά μας πλεονεκτήματα είναι ότι καταρχήν έχουμε μια σταθερή στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ. Δεν είμαστε εμείς στη λίστα των χωρών που έχουν πρόβλημα με τις ΗΠΑ. Από την άλλη μεριά, οι ΗΠΑ χωρίς την Ελλάδα, δηλαδή χωρίς τις βάσεις ελληνικές, δεν μπορούν να το διανοηθούν. Δηλαδή δεν ανήκουμε στην κατηγορία θα πάρω, ξέρω εγώ, τη βάση από τη Γερμανία και θα φύγω. Εδώ τέτοιο θέμα δεν μπορεί να τεθεί για λόγους
0: Αμερικάνικους. Ναι, και εντελώς
1: γεωστρατηγικούς. Ναι, δεν μπορούν χωρίς τη Σούδα, δηλαδή, για να το πω
0: ναι,
1: απλά ελληνικά, ούτε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Άρα τέτοιο θέμα δεν έχει. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μια δικιά της αυτόνομη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή έχει μια είμαστε σε μια.
0: Αυτό που απαριθμείτε, αυτά που λέτε τώρα, είναι το παραδοσιακό επιχείρημα της Ελλάδας, είναι και ο λόγος που είναι τόσο συντριπτικά υπέρ της συμμετοχής στην Ευρώπη η ελληνική κοινή γνώμη, είναι τα γνωστά μας ιστορικά επιχείρηματα. Ισχύουν πια, αυτό είναι το ερώτημα. Ή έστω αν αρκούν, δηλαδή μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε κάτι.
1: Ισχύουν, κύριε Τσίμα, και μέσα σε αυτά η Ελλάδα έχει κρατήσει μια ισορροπία, η οποία πρέπει να σας πω δεν είναι και καθόλου εύκολη, έτσι. Είναι μια ισορροπία όμως η οποία επετεύχθηκε και είναι εξαιρετικά πετυχημένη. Δηλαδή και από τη μία μεριά η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, και από την άλλη μεριά μια εξαιρετική σχέση με τις αραβικές χώρες και δι τις χώρες του Περσικού κόλπου. Δηλαδή εκεί που δεν μπόρεσε η Τουρκία να βοηθήσει το Κατάρ, το βοήθησε η Ελλάδα. Που λέω για το Κατάρ παράδειγμα, γιατί το Κατάρ είναι κατεξοχήν ένας παλαιός και σταθερός σύμμαχος της Τουρκίας και με εξαιρετικά στενές φιλικές σχέσεις. Άρα εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο κάθε φορά να πανικοβαλόμαστε ή να ακούμε τα διάφορα σενάρια αναβαθμίστηκε. Ναι, είναι πραγματικότητα ότι η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή μια σημαντική αμυντική βιομηχανία, στρατιωτική βιομηχανία, η οποία, της οποίας θα κάνει χρήση. Από την άλλη μεριά η ίδια η Τουρκία έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα τα οποία δημιουργούν πολύ μεγάλη ανασφάλεια στη Δύση. Δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Άρα η Ελλάδα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση θα χειριστεί το όλο θέμα και νομίζω ότι δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να έχει κανένα μεγαλύτερο άγχος από το μόνιμο άγχος της εξωτερικής πολιτικής.
0: Αυτό το μόνιμο άγχος έχει αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους, κάποτε με μεγάλη αντιπαράθεση, μετά με μεγάλους εξοπλισμούς, μετά με μια στρατηγική πιο ρεαλιστική που έλεγε ότι εμείς δεν εμπαίνουμε εμπόδιο στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση ότι τις αξιοποιούμε για να δεσμεύσουμε την Τουρκία στο σεβασμό της νομιμότητας. Αυτή τη στιγμή που είμαστε όμως, ποια στρατηγική μπορούμε να εφαρμόσουμε?
1: Αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι μια Τουρκία ευρωπαϊκή.
0: Ναι.
1: Όρο απέχουμε. Αλλά τι επιθυμεί η Ελλάδα από αυτό? Η Ελλάδα επιθυμεί μια ευρωπαϊκή Τουρκία η οποία θα σέβεται το διεθνές δίκαιο, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Είμαστε εκεί? Όχι, βεβαίως δεν είμαστε.
0: Δεν είμαστε, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μέσα σε όλο αυτή την τράπουλα που κατά τη γνώμη μου ξαναμοιράζεται, οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας θα τις δούμε ακριβώς μέσα σε αυτό το όλο πρίσμα, όπως και σταθερά τις βλέπουμε, με σταθερή προσπάθεια να επιλύσουμε το ένα και μόνο θέμα το οποίο έχουμε και να πιστεί η Τουρκία ότι τέλος πάντων είναι ένα θέμα το οποίο το διεθνές δίκαιο λέει πώς πρέπει να λυθεί, δηλαδή το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα δικά μας, τη δική μας ας πούμε σιγουριά, και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως έχει εκλογές και θα περάσουμε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας μέσα στην Ευρώπη, τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε ευτυχώς που στην Ελλάδα έχουμε μια σταθερότητα, τουλάχιστον μέχρι την Άνοιξη, και έχουμε μια κυβέρνηση.
0: Αισιόδοξη σας ακούω, βλέπετε τις εκλογές στην Άνοιξη?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ το ξέρω το Κυριακό.
0: Προφανώς.
1: Ναι, λιγάκι τέλος πάντων. Και πιστεύω αυτό που λέει. Δηλαδή το πρόβλημα με την ελληνική δημοσιογραφία είναι ότι παρά το ότι έχει διαψευστεί εκατοντάδες φορές, εξακολουθεί και κάνει σενάρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, δεν είναι μόνο. Τα σενάρια τα κάνουν οι δημοσιογράφοι, όπως ξέρετε, τα κάνουν και οι πολιτικοί.
1: Διότι
0: αν μιλήσεις με 10 υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι 8 θα σου πούνε εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Μα δεν αρνούμε ότι έχει εισηγήσει να κάνει. Δεν το αρνούμε αυτό. Ότι έχει εισηγήσει να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ξέρω εγώ, το φθινόπωρο. Απλώς πιστεύω πως δεν έτσι κάνει.
0: Να σας ρωτήσω και για τον φίλο σας, τον Αντώνη Σαμαρά. Είχατε μια έντονη ενδεδικία τις προηγούμενες 48 ώρες, δηλαδή ενδεδικία. Τέλος πάντων, εκείνος είπε αυτά που είπε την Κυριακή.
1: Καλά, μην υπερβάλλουμε τώρα. Εγώ δεν αντιδικώ με τον Σαμαρά.
0: Ναι. Εσείς,
1: κάνω ιστορικές αναφορές.
0: Ναι. Εκείνος σας κατηγόρησε ότι ό,τι λέτε εναντίον του το λέτε από πικρία για το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών του 2009. Εσείς απαντήσατε θυμίζοντας ότι είχε ανατρέψει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία τον συγχώρεσε. Το ερώτημα είναι, όλα δείχνουν ότι ο κ. Σαμαράς θα το κάνει.
1: Πιστεύω πως θα το κάνει ο κ. Σαμαράς το κόμμα. Πιστεύω ότι δεν έχει λόγο να το κάνει. Δηλαδή αυτό το ότι ανησυχεί για την προοπτική της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, ο ίδιος πήρε 18% μετά από τα ζάπια, τα μνημόνια, τα αντιμνημονιακό αγώνα κτλ. Χρειάστηκε να πέσουμε όλοι απάνω για να πάρει η Νέα Δημοκρατία τότε 28%. Τώρα να κάνει κριτική σε μια Νέα Δημοκρατία που δύο φορές εξελέγει αυτοδύναμη κυβέρνηση και έχει πιθανότητες, θα πω εγώ, να εκλεγεί και μια τρίτη φορά αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και είπα και χθες ότι το να τα βάζεις με την πραγματικότητα δεν είναι καλή συνταγή.
0: Αυτό που ζήτησε πάντως το τελευταίο, ενώ το συγκεκριμένο αίτημα, όχι το γενικότερο πολιτικό, δηλαδή αυτό που ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου να κάνει κάτι για να βρει ποιος και γιατί παρήγγειλε την επιμόλυνση με παράνομο λογισμικό του κινητού του. Δεν είναι λογικό αίτημα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι πρέπει η ΕΕΠ να ενημερώσει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης γιατί το έκανε και δεν τον ενημερώνει.
1: Θα συμφωνώ, αλλά δεν θα ήταν λογικό αίτημα και πριν από 4 χρόνια όταν έγινε.
0: Μπορεί να πει κανείς ότι.
1: Το
0: ακούω αυτό το επιχείρημα, αλλά στο μεταξύ έχουν προκύψει και καινούργια πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση του. Υπήρξαν ανακοινώσεις της ΑΔΑΕ, της Αρχής για τα προσωπικά δεδομένα. Υπήρξε μια απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνάς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη το εξετάζει. Και αποφάσεις έχουν βγει και καταδίκες έχουν υπάρξει και εφετεία θα υπάρξουν και η δικαιοσύνη το ψάχνει το θέμα. Τι να κάνουμε, δεν είμαι εγώ, ούτε εγώ ούτε εσείς αρμόδια να το κάνουμε. Αρμόδια είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι παράνομο που υπάρχει όταν σε κάποιος σου μολύνει το τηλέφωνο, πού θα πας, στον εισαγγελέα. Και το λογικό είναι ότι ο κ. Σαμαράς απλώς με μία καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε. Οκ. Θεμητό.
0: Κύριε Μπακογιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
8: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Bwin φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις. και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Πάμε στις τελευταίες σελίδες του ημερολογίου. Μερικές σημειώσεις από δικά σας μηνύματα. Πρώτον, ξεχωρίζω ένα μήνυμα. Μου το στείλε ο φίλος ο Τζόνι Βαβούρας, που μου είπε ότι το «I Don't Come Easy», το τραγούδι που έβαλα για τα γενέθλια του Ρίγκο Σταρ, δεν το έχει γράψει ο Ρίγκο. Το έχει γράψει ο Τζόρτζ Χάρισον, και του το χάρισε για να το πει εκείνος. Ο Τζόνι ξέρει καλύτερα. Δεύτερον, έχω μια καταιγίδα από μηνύματα, γιατί όπως ξέρετε, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση δεν το έχουμε. Όντως, ο Νίκος Ξυλούρης πέθανε το 1980 και από το 1980 μέχρι σήμερα είναι 46 χρόνια, όχι 26. Και τέλος, ξεκίνησα την εκπομπή απαριθμώντας αυτό το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, ο Τραμπ να κάνει μια πανηγυρική δήλωση, να δείχνει τα μπράτσα του, να σφίγγει τους μύς του και να χτυπά το στήθις του σαν τον Ταρζάν, ανακοινώνοντας ότι θα ξολοθρεύσει κάποιον, θα καταπιεί κάποιον άλλον και θα κάνει κομμάτια έναν τρίτον. Και το αποτέλεσμα της δράσης είναι συνήθως το ακριβώς αντίθετο, από τον Καναδά μέχρι το Ιράν. Γιατί τα από όλα αυτά? Προφανώς γιατί είχα στο μυαλό μου αυτό που έπαθε η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μετά τα τηλεφωνήματα Τραμπ και τον εξευτελισμό του Ιφαντίνο, ο οποίος κάνει τα χατήρια όλων των ισχυρών της γης, άλλη περίπτωση και αυτός, κατά κάποιο τρόπο όταν τα ξημερώματα έπαιζε η Αμερική με το Βέλγιο, παρότι η Αμερική ως ποδοσφαιρική ομάδα είναι πολύ συμπαθής και καλή ομάδα, νομίζω ότι όλοι οι φίλοι ήταν με το Βέλγιο και το Βέλγιο σάρωσε 4-1. Λες και εκείνη η χαρισμένη κόκκινη κάρτα έδωσε στους παίκτες του Βελγίου έξτρα κίνητρο και φτερά. Είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι ο κόσμος καμιά φορά, πώς να πω, καμιά φορά όχι μόνο στο σινεμά αλλά και στην πραγματική ζωή οι καλοί κερδίζουν. Τι ακούμε, τελευταίο τραγούδι του ημερολογίου σήμερα, είναι η Μαντόνα. Ένα τραγούδι που έγραψε και τραγούδισε το 2007 live. Hey You, έχει το ίδιο τίτλο με το τραγούδι των Pink Floyd. Το έγραψε το 2007 για τις συναυλίες Live Earth. Ήταν μια σειρά από κονσέρτα που έγιναν σε 12 διαφορετικές πόλεις του κόσμου, για τη σωτηρία του πλανήτη, για την αντιμετώπιση της κλιματικής.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59.
10: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11.
11: Νόβα 9:31.
12: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
13: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Ποιος είναι?
22: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
21: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
22: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
21: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
23: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-613795.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
2: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
4: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55. www.novaradio.gr.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτάκια μετά τις 11, Στέφανος Στεφανόπουλος έχει έρθει στην μεγάλη μας ραδιοφωνική παρέα και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε την απαιτούμενη ενημέρωση, αρχίζοντας από τα τοπικά μας νέα και προχωρώντας στις ειδήσεις που αφορούν τη Θράκη, την Ελλάδα, τον κόσμο. Στέφανος Στεφανόπουλος, Nova 931, www.novaradio.gr και όλοι μαζί προχωράμε σε αυτό το πρωινό. Να στείλουμε τα χρόνια πολλά στην Κυριακή, τον Κυριάκο, τον Οδυσσέα, την Οδύσσια. Η μέρα της γλώσσας σου, Αχίλη, είναι που σηματοδοτεί την 7η μέρα του Ιουλίου και εκτός των άλλων, η παρέα μας εδώ, η πρωινή μας αυτή διαδρομή εστιάζει πάντα και σε σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με την ταυτότητα, θα λέγαμε, της ημέρας, με την έννοια γεγονότα που έχουν σηματοδοτήσει την σημερινή μας μέρα.
1: Και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Έτσι λοιπόν, 1550, όποτε αναφέρουμε σε θέματα που αφορούν τη λεγόμενη ανακάλυψη της Αμερικής και τους Ισπανούς και τους άλλους αποικιοκράτες να βρίσκονται εκεί, πραγματικά σφίγγεται το στομάχι μου και σκέφτομαι πώς θα ήταν αυτή η Ήπειρος αν δεν είχαν υποστεί όλα αυτά που ακολούθησαν με την ανακάλυψη της Αμερικής. Οι Ισπανοί λοιπόν, κονκισταδόρες, φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Ψωμί σε φέτες του ΤΟΣ λανσάρει για πρώτη φορά το βιομηχανία στο Μιζούρι το 1928. Στη Δυτική Γερμανία, στο παγκόσμιο κύπελο, το 10ο παγκόσμιο κύπελο το 1974, η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το κύπελο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για τα επόμενα. Λοιπόν, σαν σήμερα ξεκινάει η κατάθεση 144 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση, 1989, 7 Ιουλίου. 2005 σαν σήμερα, τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο, 54 νεκροί, 700 τραυματίες ο απολογισμός. Καταλαβαίνετε γιατί υπάρχουν κάμερες παντού, ε. Το αυτί σου να ξύσεις, το βλέπουν. 2019, 7 Ιουλίου, οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Η σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και εν γέννη αριστεράς και τιμή παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή ήταν από τα σημαντικά στοιχεία που μπορούμε να βρούμε για αυτή την ημέρα. Τα αποτελέσματα: 39,85 για την Νέα Δημοκρατία, 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,53, 86 έδρες. ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ με 8,10%, 22 έδρες και ακολουθούν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Μέρα 25 και άλλα κόμματα με 8%. Αυτά όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο αναμένεται στην επόμενη φάση να έχει ακόμη μεγαλύτερη συρρήκνωση της αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ξηρούλης το 1936 σαν σήμερα γεννιέται, το 1980 έφυγε από τη ζωή σε νεαρή ηλικία. Ο Ρίγκο Στάρ έχει σαν σήμερα γενέθλια το 1940, ο ντράμερ και φωνητικά στους θρυλικούς Beatles. Ρίτσαρντ Στάρκι το πραγματικό του όνομα, ο Ρίγκο Στάρ. Και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια της δικής μας διαδρομής εδώ στο Nova 931, δηλαδή να δούμε λίγο και σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Nova Radio News Today.
0: Μαζί μας το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής και το καλοκαίρι, καθώς κάθε μέρα όλες τις μέρες απολαμβάνουμε την έξοδό μας από νωρίς το πρωί με τον αγαπημένο μας καφέ και φυσικά προτέσεις για πρωινό και μπραντς. Οι μικροί φίλοι μέσα στη δροσιά του κάτω από τα δέντρα σε ασφαλές περιβάλλον ψυχαγωγούνται, οι μεγάλοι απολαμβάνουν τον καφέ τους και την έξοδο. Και στη διάρκεια της ημέρας εξαιρετικό φαγητό μας ακολουθεί για να έχουμε πραγματικά απόλαυση στην κάθε μας έξοδο στο κτήμα. 254-10-210-10 το τηλέφωνο για κρατήσεις και πληροφορίες. 5 χιλιόμετρο Ποσλάγος. Καλό καλοκαίρι, δροσερό καλοκαίρι, απολαυστικό καλοκαίρι με το κτήμα στην παρέα μας.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι, είναι εδώ, είναι μαζί μας και συνεχίζουμε παρέα με την ανακύκλωση, γιατί αυτό κάνει από το 1980. Μια διαδρομή όπου συνεχίζουμε παρέα με την ανακύκλωση, γιατί αυτό κάνει από το 1980. Μια

0: δώσει σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι. Και μην ξεχνάτε ότι πέρα από τους κάδους, πέρα από την απόσυρση οχημάτων και τα μέταλλα, είμαστε μαζί, γιατί η σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι μπορεί να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα στα θέματα που αφορούν την ανακύκλωση. Αυτό κάνει άλλωστε από το 1980. Θυμηθείτε, 2-54-10, 2-66-55.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.

0: Λοιπόν, θα σας μιλήσω για την επαγγελματική αποκατάσταση που τώρα είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζετε. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνετε ένα δέλτα βήμα και να σπουδάσετε σε μια σχολή που προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν απλόχερα δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαίδευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεστε για πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, όλα από τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών, το Γραφείο Σταδιοδρομίας φροντίζει για να τα έχετε όλα στην εξέλιξη της επαγγελματικής σας ζωής. Σχολές Δέλτα στην Ξάνθη Λεωναρδοπούλου 1 και Γεωργίου Κονδύλη και σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 254 10 20 360, γιατί οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι κοντά μας και εδώ στην Ξάνθη.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Λοιπόν, ο ματωμένος γάμος του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα έρχεται στη Ξάνθη και έρχεται την 5η 9 Ιουλίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Μαζί με τα 90 χρόνια από το αριστούργημα του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα γιορτάζουμε τα 50 χρόνια θεάτρου που συμπίπτουν με τα 50 χρόνια του Θεσσαλικού Θεάτρου, για να έχουμε μια παράσταση ορόσημο για το φετινό καλοκαίρι. Ο σκηνοθέτης Κώστας Τσιάνος θα είναι κοντά μας λίγο μετά τις 12, εδώ με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέατρο, 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο, ματωμένος γάμος του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Και εσείς δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας τώρα για να κερδίσετε προσκλήσεις. 254 10 83 330 και 31. Είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι, να δεχτούμε το τηλεφώνημά σας. Είστε έτοιμοι να πάτε να δείτε την θεατρική παράσταση και φυσικά να κερδίσετε ακούγοντας εδώ Nova 931. Να πάρουμε μια πολύ μικρή γεύση για το τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή και προχωράμε στο τοπικό μας δελτίο.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Είναι πρωινό της 3ης

7 Ιουλίου 2026, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος, τοπικό δελτίο μας από το Nova 931. Ο Δήμος Ξάνθης παρουσίασε χθες την επίσημη αφίσα για τις γιορτές Παλιάς Πόλης. Η διοργάνωση θα γίνει από 30 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου και φέτος συμπληρώνει 35 χρόνια ζωής, καθώς ξεκίνησε το 1991. Η τελική φάση του 41ου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων θα διεξαχθεί και έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 12. Εκατοντάδες δικηγόροι από όλη τη χώρα βρίσκονται στην πόλη μας για την σημαντική αυτή αθλητική διοργάνωση. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Ξάνθης. Σε ύψος του έργου να ανέρχεται στα 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν 42 δρόμους της πόλης και στόχο έχουν να βελτιώσουν την καθημερινότητα και την οδική ασφάλεια. Είναι γνωστό, σας υποθυμίζουμε ότι στις 30 Ιουλίου το ιστορικό κέντρο της Ξάνθης θα φιλοξενήσει το Night Passport Ξάνθη. Η δράση περιλαμβάνει μουσική, happenings, παιδικές δραστηριότητες, προσφορές καταστημάτων και μεγάλη κλήρωση δωροκάρτας αξίας 1.000 ευρώ. Συνεχίζουν να δηλώνουν συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση και με προσφορές αλλά και με τη συμμετοχή τους τα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών για γονείς και παιδιά, διοργάνωση ΟΔΙΑΚ και αυτό συνέβη πριν από λίγες μέρες στην έδρα της ΟΔΙΑΚ στη Βενιζέλου 14 στην αυλή του Ιερού Ναού του Αγίου Βλασίου. Έρχεται στην πλατεία Δαφνών Αξάνθης η συναυλία στις 10 Ιουλίου με τη Βιολέτα Ίκαρη και το Γιώργο Ζερβάκη. Εκδήλωση αναμένει να προσελκύσει πολύ κοινό από την ευρύτερη περιοχή. Τα Δημοκρίτια 2026 συνεχίζονται στο Δήμο Αυδείρων. Στο Δήμο Αυδείρων 10 Ιουλίου 21 θα γίνει συναυλία με τον Ηλίο Ευρετό στο λιμάνι Αυδείρων, ενώ ακολουθούν ο Μανώλης Μητσιάς, ο Θοδωρής Μαραντίνης και η Ευρυδίκη. Η Εφορία Αρχαιοτήτων προσκαλεί το κοινό σε δωρεάν ξεναγή στην αρχαία πόλη των Αυδείρων και στο Βυζαντινό Πολύστηλο. Η δράση αναδεικνύει δύο σημαντικούς ιστορικούς τόπους της περιοχής. Είναι εντελώς δωρεάν και εσείς δεν έχετε παρά να αναζητήσετε τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και να το απολαύσετε την ξενάγηση στα ιστορικά αυτά σημεία της περιοχής μας. Στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος αυτό το καλοκαίρι, παρουσιάζεται 17 και 18 Ιουλίου η μουσική παράσταση «Μείνε άνθρωπος με πείσμα των ανθρώπων». Η ιδέα και η δραματουργία ανήκουν στη Λένια Ζαφυροπούλου και τη Φανή Δοβόνη. Στην εμπορική δραστηριότητα από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και 31 Αυγούστου. Οι έμποροι της Ξάνθης αναμένουν αυξημένη κίνηση στην αγορά με σημαντικές προσφορές για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης, οι κινητές αστυνομικές μονάδες θα βρίσκονται στα Βαφέικα, στο Κουτσό, τη Σιδηνή και τη Νέα Κεσάνη από 6 μέχρι 12 Ιουλίου. Στο αστυνομικό δελτίο συνέχεια, στην Ξάνθη συνελήφθη πλανόβιος μικροπολιτής για παράνομο υπαίθριο εμπόριο σύμφωνα με την νομοθεσία. Η υπόθεση εντάσσεται στους ελέγχους των αρχών για τήρηση νομιμότητας στην αγορά. Σε τοπική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου το Πύρου για σήμερα θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου Προεδρίου και των μελών Δημοτικής Επιτροπής για το δεύτερο μισό της Δημοτικής περίοδου 24-28. Σε περίπτωση μια απαρτίας, η διαδικασία θα επαναληφθεί αύριο. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο ορίστηκε εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ίντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία, ενισχύοντας τη συμμετοχή σου σε δράσεις διασυνοριακής συνεργασίας στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η συμμετοχή αναμένεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ολοκληρώνουμε με περισσότερα αστυνομικά νέα. Συνολικά 103 παραβάσεις για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους βεβαιώθηκαν την τελευταία εβδομάδα στην περιφέρειά μας στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας. Συνελήφθη άνδρας στην Ξάνθη για παράνομο υπαίθριο εμπόριο. Άλλη μια δικογραφία σχηματίστηκε, ενώ τα κατασκευμένα είδη παραδόθηκαν σε αρμόδιες υπηρεσίες, όπως προβλέπεται στην νόμιμη διαδικασία. Λίγες στροφές, κυρίες και κύριοι, από ένα υπέροχο τραγούδι και φτάνουμε σιγά σιγά στις 11.30. Ακούτε πάντα Nova 931, είναι πρωινό της 3ης, 7 Ιουλίου, Στέφανος Στεφανόπουλος, πάντα στο μικρόφωνο, καλημέρα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, ξέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Αφήμου Μτζάκι. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ πάντα στο Nova 931, πρωινό της Τρίτης, 7 του μήνα Ιουλίου. Δεν ξέρω αν ετοιμάζεστε για οποιαδήποτε καλοκαιρινή απόδραση, αν ήδη έχετε κάνει, αν θα έχετε δεύτερο ημίχρονο. Όπως και να έχει, εμείς θα είμαστε εδώ πάντα κοντά σας για να κάνουμε το καλύτερο και φυσικά να σας παρέχουμε την ενημέρωση. Τοπική ενημέρωση στο δικό μας Καλημέρα Ξάνθη, καθημερινά 11 με 12. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Να προχωρήσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά στα νέα της Θράκης.

0: Λοιπόν, με το κτήμα στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, απολαμβάνετε την κάθε σας έξοδο. Και μάλιστα τώρα που είναι καλοκαιράκι, μπορούμε να πούμε ότι η μεγάλη διάρκεια που μας προσφέρει τους υπέροχους χώρους του το κτήμα είναι κάτι το οποίο μας δελεάζει ακόμα περισσότερο. Γιατί από νωρίς το πρωί μπορούμε να απολαύσουμε τον αγαπημένο μας καφέ, μπορούμε να απολαύσουμε πρωινά, brunch και φυσικά να έρθουμε πιο κοντά στις υπέροχες γευστικές προτάσεις από το πλούσιο μενού, το πεντανόστιμο πλούσιο μενού του, και μεσημέρι βράδυ να απολαύσουμε το γεύμα μας. Έτσι λοιπόν, κτήμα για κάθε περίπτωση, για κάθε φάση της ημέρας, με τους μικρούς μας φίλους να ψυχαγωγούνται πάντα με ασφάλεια στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, και οι μεγάλοι να απολαμβάνουν από το καφέ, το κρασί τους, την πύρα τους και τα κοκτέιλ τους στον υπέροχο δροσερό του χώρο. Πέμπτο χιλιόμετρο Ποσλάγος, πληροφορίες και κρατήσεις 254-10-210-10. Μαζί μας η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, δηλαδή η ανακύκλωση που από το 1980 παίρνει σάρκα και οστά μέσα από τη δράση της εταιρείας που θα βρείτε στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, προσφέρει τη δυνατότητα να ανακυκλώσετε ακόμη και οχήματα, περισυλλέγοντάς τα και δίνοντάς σας τα μετρητά στο χέρι και φυσικά το πιστοποιητικό απόσυρσης. Μέταλλα, υλικά και ενοικιάσεις κάδων μπαζών, όλα από τη μεγάλη εταιρεία της Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη. Καλό πρωινό σε όλους, καλή συνέχεια στην ημέρα. 26655 για όποιες από τις υπηρεσίες χρειαστείτε για τη Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, και αυτή έφτασε κατευθείαν κοντά σας. Μια θεατρική παράσταση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπογράφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Καριοφιλιά Καραμπέτη, η οποία επιστρέφει 29 χρόνια μετά στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας. Μια Μίδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και το θάνατο. Καριοφιλιά Καραμπέτη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης, Διονύσης Πιφέας στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και στο κάστινγκ της Μίδιας του Ευρυπίδη που έρχεται αυτό το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12. Nova 931, Nova Radio 931 στο Instagram. Ακολουθείτε τα 4 βήματα και είναι αρκετό για να σας οδηγήσει στις διπλές προσκλήσεις που έχουμε ετοιμάσει για το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και τη Μίδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη αυτό το Σάββατο και την Κυριακή. Μην χάνετε την ευκαιρία, μπείτε στο Instagram μας, ακολουθήστε τα 4 βηματάκια και προχωράμε.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωσή σας. Αυτή τη φορά αγκαλιάζουμε τα νέα της Θράκης και ερχόμαστε κοντά σας εδώ στο Nova 931. Στο ΕΣΠΑ της περιφέρειάς μας εντάχθηκε από σήμερα το έργο αποκατάστασης υποδομών του Ιερού Ναού Θεών στη Σαμοθράκη. Απόφαση του Περιφερειάρχη Χρυσόδουλου Ντοψίδη προβλέπει προϋπολογισμό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάδειξη του μνημείου. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης διοργανώνει την Πέμπτη, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τη δράση Νέστος Ροδόπη Περιβάλλον Πολιτισμός 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ράφτινγκ, πεζοπορία, συναυλία και θεατρική παράσταση με στόχο την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και του εναλλακτικού τουρισμού της περιοχής. η Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, κυρία Βασιλική Παυλακάκη, ήταν μαζί μας θες να μας μιλήσει για αυτή τη δράση και τη συζήτηση μπορείτε να ακούσετε σε πραγματικό χρόνο στο www.novaradio.gr. Συστηματική έλεγχη ποιότητας νερών κολύβησης πραγματοποιούνται σε 177 ακτές της περιφέρειάς μας με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αναβάθμιση των παραλίων. Στην Καβάλα το Τελωνείο ανέλαβε τη διερεύνηση υπόθεσης μεταφοράς μολύβδου με δύο φορτηγά από τα Σκόπια. Τα οχήματα παρέμειναν στο λιμάνι ενώ εξετάζει τη μεταφορά αν έγινε νόμιμα μετά από το περιστατικό διαρροής μικρής ποσότητας στην Εγνατία Οδό. Ο Σύλλογος Αγροτών Παγκαίου εξέδωσε ανακοίνωση στις αρχές Ιουλίου για τις αποζημιώσεις στα πλημμυρισμένα Τενάγη. Χαιρετίζει το συνολικό ποσό, αλλά ζητά χρηματοδότηση έργων αποζημιώσεις για περονόσπορο και εκκρεμότητες από τη χαλαζόπτωση του 2022 και υδροληψία στην πυρκαγιά του 2024. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής ανακοίνωσε ότι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν και εκεί στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν όπως σε όλη την Ελλάδα μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα προαιρετικά θα ανοίξουν την Κυριακή 19 Ιουλίου με στόχο την τόνωση της τοπικής αγοράς. Παραμένοντας στην Κομωτινή, ο ΕΟΣ ολοκλήρωσε την χαρτογράφηση 170 χιλιομέτρων ορειβατικών δρόμων στη Ροδόπη. Τα ψηφιακά αρχεία διατίθενται δωρεάν δίνοντας μια νέα εξωστρέφεια στα μονοπάτια της περιοχής και ενισχύοντας το φυσιολατρικό και ορειβατικό τουρισμό. Στον Εύρο από 5 έως 12 Ιουνίου συνελήφθησαν 5 Έλληνες και 12 και 2 αλλοδαποί σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων κατά της διάδοσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Ένα σημαντικό φεστιβάλ ολοκληρώθηκε στην Καβάλα, στο Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Η διοργάνωση επέτρεψε σε ένα τριήμερο πολυθεματικό πρόγραμμα την επίσκεψη πολλών από την ευρύτερη περιοχή και όλη την Ελλάδα, μετατρέποντας την πόλη σε σημείο συνάντησης πολιτισμών, μουσικής και καλλιτεχνικών δράσεων. Στη Ροδόπη συνελήφθησαν διακινητές. Στη Θάσο από την 1η Ιουλίου αστυνομικοί συνέλαβαν ημεδαπό για κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Νέα περίπτωση απάτης κατά ηλικιωμένη στην Αλεξανδρούπολη, όπου οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα καθώς κατηγορούνται για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης. Σύμφωνα με το Evros News, οι δράστες φέρονται ότι να παρίσταναν λογιστές και απέσπασαν από την παθούσα 10.000 ευρώ και κοσμήματα. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε απολογισμό δράσης για την περιφέρειά μας και οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης κατέγραψαν συλλήψεις για ναρκωτικά, παράνομη διακίνηση μεταναστών και άλλες παραβάσεις επιχειρήσεων σε αριθμό δεκάδων τις τελευταίες ημέρες. Στα πλαίσια λοιπόν της μηδενικής ανοχής στη Μηχρήση Κράνους, σε 22.000 ελέγχους βεβαιώθηκαν περίπου 2.500 παραβάσεις σε οδηγούς μαζί με 251 παραβάσεις σε επιβάτες. Αυτά κυρίες και κύριοι τα νέα μας που μας ακολουθούν εδώ στο Nova 931. Και ο Νίκος Πορτοκάλογλου είναι ο επόμενος καλεσμένος να μας οδηγήσει πολύ κοντά στο φινάλε.

από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.

0: Λοιπόν, πλησιάζοντας το φινάλε, να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, τι προβλέπετε για την συνέχεια, καθώς κλασικά και καθημερινά βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται ένα σκηνικό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες για τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα ορεινά, ενώ εμείς θα έχουμε μόνο αλλαγή διεύθυνση των ανέμων σε νότιους, ένταση θα παραμείνει 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 36 βαθμούς Κελσίου για την σημερινή ημέρα. Τώρα, βλέπω μια μικρή τάση για βροχούλα μόνο στην Κομωτινή, ενώ απόλυτη ηλιοφάνεια από άκρη σ' άκρη σε όλη τη Θράκη. Πιο συγκεκριμένα 32 στη Δράμα αυτή τη στιγμή, Καβάλα και Θάσος ίδια θερμοκρασία, 30 στη Ξάνθη, 29 με βροχούλα στο Παρανέστη όπως και στην Κομωτινή. Σάπες 32, 28 Σαμοθράκη Αλεξανδρούπολη, 31 Σουφλί και Ορεστιάδα. Ένα όμορφο καλοκαιρινό μεσημέρι ξεκινάει εδώ την 3η 7 Ιουλίου. Να σε ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί. Μη χάσετε την ευκαιρία να ακούσετε και τη συνέχεια, όλη την ενημέρωση, καθώς η Αλεξάνδρα Κουσίδου έρχεται και θα έχει έναν πολύ δυναμικό καλεσμένο, τον Ορέστη Τάτσι, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Θα μας μιλήσει για τα 50 χρόνια του Θεσσαλικού Θεάτρου, θα μας μιλήσει για τον ματωμένο γάμο που έρχεται στην Ξάνθη. Θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και αυτό είναι μόλις η αρχή της διαδρομής μας. Ακριβώς στις 2, Σπύρος Μάλης, κεντρικό μαγκαζίνο, σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3 και καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 11.
1: Έρχονται στο Nova 931.
2: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
3: Αναβύση. Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
14: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
15: Ρυθμός
16: ή χαλάρωση.
15: Βουτιές
16: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
15: Στο μπαρ
16: ή στην άμμο.
15: Παραλία
16: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
15: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
16: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
15: The Beach Bar West Side.
16: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
15: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
19: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
19: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
20: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
21: Πολιτική.
20: Κοινωνία.
21: Κοινωνία.
20: Πολιτισμός.
21: Πολιτισμός.
20: Αθλητισμός.
21: Αθλητισμός.
20: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
22: Νόβα 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.

0: Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Nova 931.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι ακροατές στο Nova 931, λίγα λεπτά μετά τις 12 πρωινό, 3η 7 Ιουλίου, συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Nova 931. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα, θέματα της Ελλάδας, θέματα του κόσμου, θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε παρέα, μαθαίνοντας τα νέα αλλά και τις εξελίξεις και ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Και σήμερα δεν λείπουν οι καλεσμένοι από την εκπομπή μας και για σήμερα σας έχω ετοιμάσει πολύ πλούσια επικαιρότητα και εκτός αυτό μουσική, διαγωνισμοί και πάρα πολλά δώρα αποκλειστικά και μόνο για εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχω ετοιμάσει για εσάς και σε λίγα λεπτά από τώρα θα υποδεχτούμε παρέα τον καλεσμένο μας. Θα είναι ο κύριος Ορέστης Τάτσης, ο οποίος θα μας μιλήσει για την παράσταση Ματωμένος Γάμος που έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε αυτή την Ξάνθη, το θέατρο. Το Θεσσαλικό Θέατρο συμπληρώνει 50 χρόνια διάκοπης καλλιτεχνικής παρουσίας, έχοντας διαμορφώσει καθοριστικά το θεατρικό χάρτη της περιφέρειας και αποτελώντας πρότυπο αποκεντρωμένου μοντέλου πολιτιστικής λειτουργίας. Ο κύριος Τάτσης θα είναι κοντά μας σε λίγα λεπτά να μας μιλήσει γι' αυτό και για όλο όσο θέλουμε να μάθουμε για την παράσταση που θα δούμε στην Ξάνθη αυτή την Πέμπτη. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Καλό πρωινό σε όλους, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Καλώς ήρθατε και πάλι όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. 20 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Συντονισμένοι στο Nova 931, το ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πρωινό Τρίτης 7 Ιουλίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Σας μίλησα νωρίτερα για μια εξαιρετική παράσταση που θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε αυτή την Πέμπτη στην Ξάνθη. Ματωμένος γάμος. Σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, 5η 9 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Λοιπόν, σας ενημέρωσα επίσης ότι στη διάρκεια της εκπομπής μας σήμερα θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ορέστη Τάτσι, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνοθέτης, ο οποίος θα μας μιλήσει για την παράσταση Ματωμένος Γάμος και όχι μόνο. Αρχικά να σας καλωσορίσω στην παρέα μας εδώ στο Nova 931, ο κύριος Ορέστης Τάτσις. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας δίνετε δυνατότητα να συνομιλήσουμε και να

0: μας πείτε έτσι ορισμένα πράγματα που σίγουρα θέλουμε να μάθουμε. Να ξεκινήσω κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Τάτση. Αρχικά να πούμε ότι το Θεσσαλικό Θέατρο συμπληρώνει 50 χρόνια πορείας. Έτσι, νομίζω πως είστε ο κατάλληλος άνθρωπος που θα μας διαφωτίσετε και θα μας δώσετε όλες αυτές τις σχετικές πληροφορίες που θέλουμε να μάθουμε. Αρχικά να πούμε τι σηματοδοτεί αυτή η επέτειος για εσάς αλλά και για τον οργανισμό.
1: Το Θεσσαλικό Θέατρο ξεκίνησε το Δεκέμβρη του 1975. Η πρώτη του σεζόν ήταν το 1975-76 ως Θεσσαλική Πορεία, δηλαδή ως ένας οργανισμός, ως μια σχεδόν ιδιωτική πρωτοβουλία. Από τρεις σπουδαίους ανθρώπους, την Άννα τη Βαγενά, η οποία έβαλε την ιδέα, τον Γιώργο του Ζιάκα και τον Κώστα Τσιάνο. Μαζί τους πολλοί πολίτες της Λάρισας, αλλά και σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού και δημιουργία, από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον Θεοδωράκη και πολίτες βέβαια της πόλης της Λάρισας, ξαναλέω, γιατί πάντοτε ήταν το στήριγμα του θεάτρου. Το θέατρο λοιπόν μετά το 82-83 η Μερκούρη αποφάσισε να δημιουργήσει τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα και πατώντας πάνω στην πορεία και στον τρόπο που το Θεσσαλικό έκτισε την προηγούμενη οχταετία. Για να φτάσει να είναι το πρώτο θέατρο της περιφέρειας που έφτασε στην Επίδαυρο με σπουδαίες παραστάσεις του Κώστα Τσιάνου, με την Ηλέκτρα, και ακολούθησαν βέβαια πολλές φορές μέσω τραγωδιών η παρουσία στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτή η πορεία λοιπόν είναι μια πάρα πολύ σημαντική πορεία για το πώς γίνεται, για την αποκέντρωση του πολιτισμού, για το πώς μπορεί να παράγει και να δημιουργεί κάποιος εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων θεάματα και να παράγει πολιτιστικό προϊόν αξίας σπουδαίας και ακόμα και σπουδαιότερης των κέντρων. Οπότε εξ αρχής και να φτάσει από μεγάλες πόλεις μέχρι το τελευταίο χωριό της Θεσσαλίας σε πρώτη φάση, αλλά και σήμερα να μπορούμε να ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα και να μοιραστούμε μια σπουδαία παράσταση και μια σπουδαία προσέγγιση του Κώστα Τσιάνου πάνω στο Ματωμένο Γάμο, μια σύγχρονη τραγωδία, αλλά όπως θα έλεγε και ο ίδιος, μια λαϊκή τραγωδία.
0: Μια λαϊκή τραγωδία. Έτσι λοιπόν το φετινό καλοκαίρι θα παρουσιάζεται μάλλον το αριστούργημα του Φεντερίκου Γκαρσία Λόρκα, Ματωμένος Γάμος, σε μια χρονιά συμβολική όπως είπαμε και νωρίτερα, που τα 50 χρόνια του θεάτρου συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού. Έτσι λοιπόν να τολμήσω να ρωτήσω γιατί επιλέξατε να γιορτάσετε αυτή τη χρονιά με το Ματωμένο Γάμο του Φεντερίκου Γκαρσία Λόρκα, γιατί συγκεκριμένα αυτό το έργο?
1: Είναι ένα έργο που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Κώστα Τσιάνο, άλλωστε έχει καταπιαστεί και στο παρελθόν με αυτό. Αλλά τι συμβαίνει, ακριβώς αυτή η σύμπτωση, ας πούμε, 90 χρόνια από τη δολοφονία του Λόρκα. Ο Λόρκα είναι ένας ποιητής, ο μεγαλύτερος ποιητής της Ισπανίας, παγκοσμίου εμβέλειας βέβαια, ένας σπουδαίος δραματουργός. Επιλέγει να κάνει θέατρο, ακριβώς όμως, ενώ θα μπορούσε κάποιος να τον εντάξει στους εστέτ της Ισπανίας, η πρώτη του παρέα ήταν ο Λουίς Μπουνιουέλ ή ο Σαλβαντόρ Νταλί. Είναι στην ομάδα των σουρεαλιστών. Παρ' όλα αυτά νιώθει την ανάγκη να μιλήσει στο λαό της Ισπανίας. Και μιλάμε για μια εποχή πολύ δύσκολη, στην ουσία λίγο πριν και εντός την περίοδο του Ισπανικού εμφυλίου. Θέλει να απευθυνθεί λοιπόν και να αφυπνίσει το λαό, να μοιραστεί τις αγωνίες και τις σκέψεις του με το λαό, και γι' αυτό βέβαια χρησιμοποιεί το θέατρο, που είναι μια αμιγώς λαϊκή τέχνη, γιατί απαιτεί τη συμμετοχή του κοινού. Αυτό λοιπόν το στοιχείο του Λόρκα θα τον ονομάζαμε έτσι εισαγωγικά, έναν λαϊκό εστέτ. Εστέτ με την έννοια του εκλεπτισμένου, με την έννοια της υψηλής δημιουργίας, της βαθιάς γνώσης, της συνομιλίας με την υψηλή τέχνη της εποχής του. Παράλληλα όμως, καταπιάνεται με θέματα και προσπαθεί να αγγίξει το ευρύ κοινό. Αυτό ακριβώς το στοιχείο του Λόρκα, και να, το Ματωμένος Γάμος, μια ιστορία καθημερινή που θα μπορούσαμε, τη διάβασε ο ίδιος στις εφημερίδες, ένα φωνικό, μια βεντέτα που πατάει πάνω στα δεδομένα της παράδοσης, που η ισπανική παράδοση είναι πάρα πολύ κοντινή με τη δική μας. Διαδραματίζεται το έργο σε μια αγροτική περιοχή της Ισπανίας, καλή ώρα στη Θεσσαλία ή στη Θράκη. Λοιπόν, αυτός ακριβώς ο τρόπος του Λόρκα συνδέει και τον τρόπο που η δημιουργία του Θεσσαλικού και οι τρεις μας βασικοί συντελεστές, ο Κώστας Τσιάνος, ο Γιώργος Γιάκας και ο Διονύσης Τσακρής, που έχει γράψει μια μουσική η οποία έχει δανείζεται ελληνικά στοιχεία από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και προφανώς τη Θεσσαλία. Ακριβώς με τον τρόπο του Λόρκα προσπαθούν και αυτοί μέσω μιας υψηλών συνθέσεων, σπουδαίων εικαστικών επιλογών, τόσο στο σκηνικό σου και στα κουστούμια, πάνω στην βασική ιδέα του Κώστα Τσιάνου για αυτό το έργο, να συνδεθούν με τον Λόρκα και συνδέουν το έργο τους με τον Λόρκα, ενώ ο τρόπος τους είναι ο ίδιος. Mm-hmm. Είναι σαν να είναι γραμμένο από Έλληνα, θα έλεγε ο Τσιάνος, αν ήταν στη θέση μου τώρα, αυτό το έργο. Λοιπόν, αυτό του συνδέει. Αυτό συνδέει μια ολόκληρη πορεία όμως, γιατί το Θεσσαλικό Θέατρο έτσι προσέγγισε και ο Τσιάνος, έτσι προσέγγισε και την τραγωδία. Όταν με τους Γιάκα, ας πούμε, ντύσανε το χορό της λεγόμενης αγροτικής ηλέκτρας Καραγκούνες. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν μια συνέχεια σε αυτή την πορεία του θεάτρου και μια σύνδεση με αυτόν, με την ιδέα και τη σύλληψη που έχει για την τέχνη και ο Φρεντερίκο Καρθία Λόρκα.
0: Πολύ ωραία. Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω το εξής, κύριε Τάτσι. Πόσο επίκαιρο είναι σήμερα το θέμα του έργου? Δηλαδή, μιλάμε για τον έρωτα, η μοίρα, η κοινωνική πίεση, η βία, όλα αυτά μαζί. Πόσο επίκαιρο είναι στο σήμερα?
1: Πόσο δυστυχώς επίκαιρα είναι? Mm-hmm. Είναι. Θέλω να πω ένα δελτίο ειδήσεων. Ανοίξει κάποιος, θα ακούσει δυστυχώς πολλές τέτοιες ιστορίες. Έχουμε γεγονότα από τις γυναικοκτονίες της εποχής μας, τη θέση και το ρόλο της γυναίκας, το ρόλο της πατριαρχίας στην κοινωνία, και το φοβερό σε αυτό το έργο είναι ότι φορέας της πατριαρχίας είναι μια μάνα η οποία λειτουργεί σε αυτό το πρότυπο, το πατριαρχικό απολύτως πρότυπο σε όλο το έργο, και το στιγματίζει. Είναι κάτι το οποίο συναντάμε συνέχεια μπροστά μας και δυστυχώς, ξαναλέω, και με έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο η ελεύθερη επιλογή ή η λεγόμενη τιμή ή η λεγόμενη παράδοση συγκρούεται με την δική μας καθημερινότητα και τις αξίες της ελευθερίας που θα έπρεπε να έχει η εποχή μας. Αυτό έχει τεράστιο ενδιαφέρον, νομίζω, για να δούμε πώς... πώς ένα ζευγάρι, ας πούμε, δεν μπορεί να ενωθεί για λόγους που θα έπρεπε να είναι για μας αδιανόητοι, και το πώς αυτό οδηγεί σε βία και σε δύσκολα πράγματα.
0: Δύσκολα πράγματα. Νομίζω πως είναι μια συγκλονιστική παράσταση την οποία πρέπει να δούμε όλοι. Θέλω να μείνουμε λίγο στην αισθητική ταυτότητα της φετινής παραγωγής. Τι μπορεί να περιμένει γενικότερα το κοινό από την παράσταση? Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που θα μας εκπλήξει?
1: Θα μας εκπλήξει. Υπάρχει το εικαστικό κομμάτι, ας πούμε, που με τη φροντίδα και την έμπνευση του Γιώργου Σιάκα είναι μοναδικό από τα κουστούμια της παράστασης, αλλά και το πώς και το ίδιο το σκηνικό συνδέει. Θα μπορούσε κανείς να δει σε αυτό το σκηνικό ένα αλώνι αγροτικό, μία θυμέλη με νερό όμως αυτή που έχει στο κέντρο της σκηνής ο Γιώργος Γιάκας, και παράλληλα για να μας μεταφέρει σε κάτι μήνα τουραλιστικό σχέδια, υπέροχα σχέδια του Λόρκα στο πίσω μέρος. Γι' αυτό το λέω λαϊκό εστέτς.
0: Γιατί
1: τους φωτισμούς έχει φροντίσει με υπέροχο τρόπο η Μελίνα Μάσχα, εξαιρετική δημιουργός και καλλιτέχνης, και νομίζω ότι αυτό που επίσης απογειώνει, πέραν τους εξαιρετικούς ηθοποιούς που θα ήθελα πολύ να τους αναφέρουμε έναν-έναν, πέραν των ηθοποιών που πάντα ότι είναι η βάση στο θέατρο, δηλαδή από εκεί ξεκινάμε, η μουσική του Διονύση Τσακνή είναι, και ο τρόπος που ενορχίστρωσε αυτές τις συνθέσεις είναι εκπληκτικός. Νομίζω ότι αυτό θα μας κερδίσει, η ταχύτητα της παράστασης, ο ρυθμός της και η δυναμική αυτού του θειάσου, που πραγματικά είναι ένα σύνολο, ένα ensemble, θα λέγαμε, με όρους θεατρικούς. Γιατί δημιουργεί ο Κώστας Τσιάνος, έχει καταφέρει να δημιουργήσει εντός του έργου ένα σύγχρονο χορό, από όπου ξεπηδούν οι ήρωες της παράστασης, η κεντρική ρόλη. Και αυτό την κάνει να διαφέρει αισθητικά και να... ας πούμε, μας μεταφέρει την ιστορία με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αλλά απολύτως κατανοητό και άμεσο. και στις περιπτώσεις των σκηνικών και των κουστούμιων και της μουσικής, αλλά και της ίδιας της αφήγησης ιστορίας.
0: Όσο αναφορά το πώς ανταποκρίνεται το κοινό μέχρι στιγμής, πώς ανταποκρίνεται μέχρι στιγμής το κοινό στις παραστάσεις της περιοδίας, έχετε κάποια σχόλια, λαμβάνετε, συνομιλείτε γενικότερα με τον κόσμο?
1: Περιμένουμε τόσο στην Αλεξανδρούπολη, τόσο στην Ξάνθη, όσο και στην Κομωτινή, που είναι η πρώτη μας σταθμή εκτός Θεσσαλίας, εκτός Λάρισας, για να δούμε έξω από την έδρα μας, ας πούμε, πώς ανταποκρίνεται το κοινό. Εδώ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια μας σε 2 μέρες στη Λάρισα για τις 3 παραστάσεις που δώσαμε. Mm-hmm. Οπότε δεν υπήρξε θριαμβευτική, ας πούμε, έναρξη για την παράσταση. Το πρώτο, ας πούμε, στα ελληνικά που λέμε και στο χωριό μου, feedback θα είναι από τη Θράκη.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίο.
1: Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο σε μια εποχή, και ειδικά για τα δημοτικά θέατρα, mm-hmm. τα οποία το Θεσσαλικό Θέατρο αποφασίζει μόνο του να οργανώσει μια μεγάλη περιοδία. Δεν είναι εύκολο να φτάσουν μέχρι εκεί, αλλά για μας ήταν στόχος, ειδικά αυτή την εορταστική χρονιά, να ταξιδέψουμε από άκρος άκρο της χώρας.
0: Εορταστική χρονιά, πολύ σωστά. Θέλω να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Μετά από 50 χρόνια ιστορίας, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για το Θεσσαλικό Θέατρο από εδώ και πέρα?
1: Το Θεσσαλικό Θέατρο έχει μια μεγάλη ιστορία πίσω του και ένα ειδικό βάρος ως παρουσία στην ελληνική δημιουργία και στην ελληνική περιφέρεια. Οπότε πρέπει να ξεκινήσει, μάλλον να συνεχίσει από εκεί που έχει βρεθεί. Να φτιάχνει παραστάσεις οι οποίες θα αναμετρώνται με την εποχή τους και θα έχουν να προσφέρουν κάτι ακόμα σε αυτό που λέμε θεατρική αναπαράσταση. Αλλά για έναν οργανισμό που λειτουργεί στην περιφέρεια είναι εξίσου σημαντικό, εξίσου σημαντικές είναι και οι παράλληλες δράσεις τις οποίες κάνει σε σχέση με την εκπαίδευση του κοινού, σε σχέση με την εκπαίδευση του θεάτρου, τη θεατρική εκπαίδευση. Οπότε είναι ένας πολυπαραγωγικός, ας πούμε, ο τρόπος, είναι πολυπαραγωγικός τρόπος και η λειτουργία του, πέραν των παραστάσεων. Πρέπει να παραμείνουμε δυναμικοί, εξουστρεφείς, mm-hmm. και να καλούμε όμως συνέχεια τον κόσμο εδώ και να κάνουμε την λίγο πιο όμορφη και να μετακινούμε λίγο τις συνειδήσεις των ανθρώπων πρώτα στην πόλη που ζούμε και στην περιφέρεια που ζούμε, αλλά όσο και να προσπαθούμε να βρισκόμαστε και έξω από αυτήν. Και είναι άλλος ο τρόπος, ξέρετε, όταν δημιουργείς και δεν δημιουργείς νιώθοντας ότι είσαι στο κέντρο της χώρας, αλλιώς απευθύνεσαι στους ανθρώπους που ζουν εξίσου στην περιφέρεια. Έχεις άλλο τρόπο να το κάνεις.
0: Υπάρχουν κάποιες έτσι προκλήσεις, ίσως οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζεις σήμερα είναι περιφερειακό θέατρο?
1: Προκλήσεις και δυσκολίες υπάρχουν
0: πάντα
1: και θα υπάρχουν πάντοτε, γιατί όπως διάφοροι φορείς του και τομείς του δημοσίου ως προς το προσωπικό, τις προσλήψεις προσωπικού, τη διάθεση χώρων, δυσκολευόμαστε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο Δήμος Λαρισαίων στηρίζει με γενεοδορία το θέατρο, αλλά θα θέλαμε πάντοτε περισσότερα.
0: Προφανώς.
1: Για μένα, επειδή ζούμε σε μια εποχή που η ζωή στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει ακριβήνει πολύ, και δεν είναι εύκολο και δεν μπορεί να διαθέσει ο κόσμος πολλά χρήματα, θα έπρεπε κάθε δημοτικό θέατρο ή τουλάχιστον τα δημοτικά θέατρα των μεγάλων αστικών πόλεων να δίνουν και τη δυνατότητα επαγγελματικής εκπαίδευσης στους ανθρώπους της πόλης, των πόλεων ή τουλάχιστον των μεγάλων κέντρων της περιφέρειας. Αυτό θα ήταν ένας πολύ μεγάλος στόχος.
0: Η αμέσως επόμενη μου ερώτηση, κατά κάποιο τρόπο την απαντήσατε τώρα χωρίς να σας την κάνω. Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για την επόμενη δεκαετία του Θεσσαλικού Θεάτρου? Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο νομίζω ότι ίσως και αυτό που προαναφέρατε έχει άμεση σχέση με αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, σωστά?
1: Βεβαίως, αυτό. Το κομμάτι της θεατρικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής θεατρικής εκπαίδευσης, mm-hmm. για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με έναν τρόπο διαμορφώνει και το κοινό του αύριο. Σαφώς και παραστάσεις, δηλαδή οι σκηνές μας πρέπει να παραμένουν ζωντανές από την παιδική και εφηβική σκηνή, όπου φτιάχνουμε το κοινό του μέλλοντος, στην κεντρική, αλλά και στις καλοκαιρινές μας παραγωγές. Για μας έχουν μεγάλη αξία, αλλά εξίσου και αυτό. Εξίσου να μπορέσουμε να βγάλουμε λίγο τον κόσμο από το σπίτι, από την τηλεόραση, τον υπολογιστή και να βρεθούμε στο χώρο του θεάτρου που οι άνθρωποι αναπνέουν όλοι μαζί ή τουλάχιστον ή με έναν τρόπο χτυπάνε οι καρδούλες τους ο ένας δίπλα από τον άλλον, ας πούμε. Αυτό μας λείπει στην εποχή μας και αυτός είναι ο στόχος του θεάτρου, να θυμηθούμε πώς είμαστε άνθρωποι, πώς οι άνθρωποι μπορούμε να δούμε συλλογικά ένα θέαμα και όχι εξατομικευμένα. Αυτό κάπως ίσως μετακινήσει και τις συνειδήσεις μας για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον άλλον στην καθημερινότητά μας.
0: Πάρα πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Μένουμε στην παράσταση Ματωμένος Γάμος αυτή την Πέμπτη στην Ξάνθη. Να πούμε λίγο τους ηθοποιούς, να τους επαναλάβουμε, να τους επενθυμίσουμε λίγο. Παίζουν Ντίνα Αβαγιανού, ο Άγγελος Ανδριόπουλος, ο Νίκος Ερβανίτης, Αναστασία Βαγενά, Γιώργος Βούντας, Χριστίνα Βράκα, Τζένι Καζάκου, Στεφανία Καραγιάννη, Δημήτρης Καραγιώργου, Αστέρης Κρικώνης, Αγγελική Λεμόνη, Δημήτρης Σόντας, Νίκη Παλικαράκη και Παντελής Ψακίδης. Πολύ ενδιαφέρον το cast, πολύ ενδιαφέρον. Πείτε μου.
1: Εξαιρετική και εξαίρετη.
0: Πραγματικά, δεν ξέρω ποιο να ξεχωρίσω. Όλοι είναι ένας και ένας. Είναι πολύ ιδιαίτερο το έργο πραγματικά και περιμένουμε πώς και πώς να τους δούμε όλους επί σκηνής για να απολαύσουμε αυτή την υπέροχη παράσταση όπου το Θεσσαλικό Θέατρο συμπληρώνει 50 χρόνια αδιάκοπης καλλιτεχνικής παρουσίας, έχοντας, θα ξαναπώ, διαμορφώσει καθοριστικά το θεατρικό χάρτη σε περιφέρειες, αποτελώντας πρότυπο αποκεντρωμένου μοντέλου πολιτιστικής λειτουργίας. 90 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού, πολύ σημαντικό, το ανέφερα και τις προηγούμενες μέρες σε διαγωνισμούς αλλά και συνεντεύξεις που κάναμε. Γι' αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε μαζί. Έτσι, μας δόθηκε η ευκαιρία να μάθουμε πολλά περισσότερα από εσάς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή επιτυχία στην παράσταση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ανυπομονώ να σας δούμε από κοντά. Να απολογηθώ για το Θείασο. Ο Θείασος ταξιδεύει αυτή την ώρα για Ξάνθη, γιατί εκεί αποτελέσει η έδρα μας στη Θράκη.
0: Τον έχετε εκπροσωπήσει πολύ καλά, όμως, μπορώ να πω. Μας τα έχετε πει όλα με όλες τις λεπτομέρειες. Εξαιρετικά, νομίζω, τα είπαμε.
1: Τους αγαπάω πολύ, οπότε προσπαθώ να τους εκπροσωπήσω με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ήταν ο κύριος Ορέστης Τάτσης, καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνοθέτης. Μιλήσαμε για την παράσταση Ματωμένος Γάμος που έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε αυτή την Πέμπτη στην Ξάνθη. Η συζήτησή μας στη δεύτερο χρόνο θα ανεβεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού, Nova 931. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την όμορφη συζήτηση που κάναμε, κύριε Τάτση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Nova 931. Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. What?

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ορισμένα θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα της ημέρας εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των social media του σταθμού και μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok Nova 931. Ωστόσο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό, 2541-083-330. Ο Δήμος Ξάνθης παρουσίασε στις 6 Ιουλίου την επίσημη αφίσα για τις γιορτές Παλιάς Πόλης 2026. Διοργάνωση θα γίνει από 30 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου και φέτος συμπληρώνει 35 χρόνια ζωής, καθώς ξεκίνησε το 1991. Η Ξάνθη φιλοξενεί από 1η έως 12 Ιούλιου την τελική φάση του 41ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων. Εκατοντάδες δικηγόροι από όλη την Ελλάδα βρίσκονται στην πόλη για την σημαντική αθλητική διοργάνωση. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Ξάνθης. Κυρίες και κύριοι, έργου ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν 42 δρόμους της πόλης με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας αλλά και της οδικής ασφάλειας. Στις 30 Ιουλίου το ιστορικό κέντρο της Ξάνθης θα φιλοξενήσει το Night Passport Ξάνθη. Η δράση περιλαμβάνει μουσική, happenings, παιδικές δραστηριότητες, προσφορές καταστημάτων και μεγάλη κλήρωση δωροκάρτας αξίας 1.000 ευρώ. Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών για γονείς και παιδιά διοργανώνει ο ΔΙΑΚ την επόμενη Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, από τις 7 στις 9 ώρα το βράδυ. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, τα Δημοκρίτια συνεχίζονται στο Δήμο Αυδείρων. Έτσι, στις 10 Ιούλιου στις 9 ώρα το βράδυ θα γίνει συναυλία με τον Ηλία Βρετό στο λιμάνι Αυδείρων, ενώ ακολουθούν Μανώλης Μητσιάς, Θοδωρής Μαραντίνης και Ευρυδίκη. Στην πλατεία Δαφνών Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί συναυλία την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 ώρα το βράδυ με τη Βιολέτα Ίκαρη αλλά και τον Γιώργο Ζερβάκη. Η εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει κοινό από την ευρύτερη περιοχή. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
2: 3w.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
13: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
14: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά.
14: Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
15: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Καλά μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Δίνουμε μαζί στην ενημέρωσή σας. Δίνουμε συνέχεια, μάλλον στην καλύτερη ενημέρωσή σας. Θα φτάσουμε παρέα ως τις 2 ακριβώς, μαθαίνοντας τα νέα της περιοχής μας, της Ελλάδας αλλά και του κόσμου. Για την ώρα να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας είναι το Beach Bar White. Να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή στο πιο μαγευτικό μέρος, στο κατάλληλο μέρος, στην οργανωμένη Plus Ερασμίου. Βεβαίως εκεί όπου χαλαρώνουμε, απολαμβάνουμε δροσερούς χυμούς, απολαμβάνουμε νόστιμες προτάσεις και διασκεδάζουμε μέχρι αργά με ανεβασμένη διάθεση και μοναδικά απίθανα κοκτέιλ τα οποία σας συστήνω. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, απολαμβάνουμε το καλοκαίρι μαζί, συνεχίζουμε δυναμικά, επιστρέφω με περισσότερα θέματα της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καθημερινά μαζί, 12 με 2, ως τις 2 ακριβώς είμαστε παρέα. Γι' αυτό λοιπόν σας περιμένω όλους να περάσουμε ένα πολύ όμορφο γεμάτο δίωρο μουσική με πάρα πολλές επιλογές, προτάσεις. Αμέσως μετά θα πάμε να δούμε θεατρικές παραστάσεις, πολύ ενδιαφέρουν θεατρικές παραστάσεις, τις οποίες έχουμε τη χαρά να απολαμβάνουμε στην πόλη μας και αυτό το καλοκαίρι. Ο Nova 931. Μέχρι τώρα.

0: στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, δίνουμε συνέχεια και εδώ είμαστε. Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Αφού λοιπόν βλέπουμε παρέα τα νέα αλλά και τις εξελίξεις που τρέχουν συνεχώς, μαθαίνουμε τα νέα για εσάς και τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς, τους φίλους ακροατές. Ενημέρωση σε πρώτο πλάνο από το Nova 931. Να σταθούμε λίγο στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα μνημονιακά δάνεια. Θα πληρώνουμε μέχρι το 2070 το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των περίπου 230 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι λοιπόν, τα μνημονιακά δάνεια θα πληρώνουν για πάρα πολλές δεκαετίες ακόμα οι Έλληνες φορολογούμενοι, ανεξάρτητα από την αποκλιμάκωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπως αναφέρει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην αρινή έκθεση 2026, η πλήρης αποπληρωμή των δανείων προς τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα, αλλά θα έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Μπορεί ως τώρα να αποπληρώθηκαν δάνεια περίπου 77 δισεκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων είναι και τα 32,1 δισεκατομμύρια ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωστόσο, ο δρόμος είναι μακρύς, καθώς το ανεξόπλητο υπόλοιπο ανέρχεται σε 211,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με την αποπληρωμή μάλιστα να εκτείνεται έως το 2070. Αυτά όσον αφορά τα οικονομικά θέματα της ημέρας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα στεγαστικά δάνεια κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης στα επιτόκια στην Ελλάδα. Ο έντονος ανταγωνισμός των ελληνικών τραπεζών στην αγορά στεγαστικών δανείων πιέζει τα επιτόκια ολοένα και χαμηλότερα τους τελευταίους μήνες, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για όσους αναζητούν χρηματοδότηση για αγορά κατοικίας. Σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική κρίση παραμένει μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αλλά και οικονομικές προκλήσεις στην Ευρώπη, οι δανειολήπτες στην Ελλάδα έχουν πλέον πρόσβαση σε σταθερά στεγαστικά δάνεια με κόστος χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ακόμα και όταν η διάρκεια του σταθερού επιτοκίου υπερβαίνει τα 10 χρόνια. Εδώ είμαστε, Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να δούμε τι γίνεται με κύμα και μήνυμα SOS από τους ιδιοκτήτες διατηρητέων για την αναθεώρηση του συντάγματος. Όχι στην εξομοίωση των μνημείων με τα εγκατελειμμένα κτίρια. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτό? Κόκκινες γραμμές απέναντι στην επιχειρούμενη αναθεώρηση του άρθρου 17 του Συντάγματος περί ιδιοκτησίας, θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητών Κτίριων αλλά και Μνημείων. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την προτινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 17, αποσκοπείται διευκόλυνση αξιοποίησης ή απολύτρωση εγκατελειμμένων αλλά και αζήτητων ακινήτων με ταχύτερες διαδικασίες, κάπτοντας έτσι τα αυστηρά εμπόδια που ισχύουν μέχρι και σήμερα. Υπογράφοντας λοιπόν υπόμνημα προς τους αρμόδιους φορείς, ο Σύλλογος εκφράζει την έντονη ανησυχία για την πρόβληψη περί αξιοποίησης εγκατελειμμένων κτίριων για κοινωνικούς σκοπούς. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
10: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 9:31. News Today.
11: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
12: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ είμαστε. Nova 931, καλώς βρεθήκαμε και πάλι να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην παρέα μας είναι το Beach Bar White, να αγναντεύει στη θάλασσα, συντροφιά με ένα απολαυστικό καφέ, τι καλύτερο. Ο καιρός είναι ιδανικός, η θερμοκρασία ανεβαίνει σιγά σιγά ακόμα πιο πολύ, μην σας τρομάζει το αέρα και η διάθεσή μας είναι στα ύψη. Ο ήλιος καίει, φορέστε λοιπόν το πιο όμορφο χαμόγελό σας, το αντιλιακό σας και κατευθυνθείτε Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Το καλοκαίρι θα το ζήσουμε παρέα σας, το έχω πει εξ αρχής. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα εδώ στο Νόβα 931, στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εντάχθηκε στις 7 Ιουλίου το έργο αποκατάσταση υποδομών στον Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Η απόφαση του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη προβλέπει προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ για την ανάδειξη του μνημείου. Στα νέα της ημέρας, η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης διοργανώνει για 5η συνεχόμενη χρονιά δράσεις Νέστη Στροδόπη, περιβάλλον και πολιτισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ράφτινγκ, πεζοπορίες, συναυλία και θεατρική παράσταση με στόχο την ανάδειξη του φυσικού πλούτου αλλά και του εναλλακτικού τουρισμού της περιοχής. Μάλιστα, εχθές η κυρία Βασιλική Παυλακά και την Περιφερειάρχης Ξάνθης φιλοξενήθηκε εδώ στο Νόβα Μαγκαζίνο. Μας είπε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και για όλα όσα θα συμβούν το επόμενο διάστημα. Στην Καβάλα, το Τελωνείο ανέλαβε τη διερεύνηση υπόθεσης μεταφοράς μολύβδου με 2 φορτηγά από τα Σκόπια. Τα οχήματα παρέμεναν στο νέο λιμάνι, ενώ εξετάζεται η μεταφορά. Έγινε νόμιμα μετά από περιστατικό διαρροής μικρής ποσότητας στην Εγνατία Οδό. Ο Σύλλογος Αγροτών Παγκαίο εξέδωσε ανακοίνωση στις αρχές Ιουλίου για τις αποζημιώσεις στα πλημμυρισμένα τενάγη. Χαιρετίζει μάλιστα το συνολικό ποσό, αλλά ζητά χρηματοδότηση έργων αποζημιώσεις για Περονόσπορο αλλά και εκκρεμότητες από χαλαζοπτώσεις του 2022 και υδροληψία στην πυρκαγιά του 2024. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής ανακοίνωσε ότι οι θερινές εκτός ξεκινούν Δευτέρα, 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 13 έως τις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να ανοίξουν την Κυριακή 19 Ιουλίου με στόχο την τόνωση της τοπικής αγοράς. Στη Ροδόπη συνελήφθησαν 5 Ιουλίου 2 αλλοδαπίδια κινητές σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις. Σύμφωνα μάλιστα με τα νέα της αστυνομίας, οι συνελήφθεντες προωθούσαν εμμυνόμους μετανάστες στο ιστορικό της χώρας, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στη Θάσο την 1η Ιουλίου αστυνομικοί συνέλαβαν η Μεδαπό για κατοχή ναρκωτικών αλλά και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η υπόθεση περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, καθημερινά μαζί ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα εδώ στο Νόβα 931. Συστηματική έλεγχη ποιότητας νερών κολύμβησης πραγματοποιούνται σε 117 ακτές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης από τις αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και αναβάθμιση των παραλίων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Νόβα 931 για λίγο ακόμη μαζί.
0: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Εδώ είμαστε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην περίγνωση του καιρού, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός για σήμερα. Εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, θα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε σιγά-σιγά στις 2 ακριβώς, 2 ώρες μαζί στο Nova 931.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Φράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλάζει το σκηνικό, αλλάζει λοιπόν και από ό,τι φαίνεται ακραίο καύσωνα θα ζήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες, για την ακρίβεια λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις των μετρολόγων μπροστά σε μια πολύ θερμή εισβολή η Ελλάδα, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε καύσωνα. Έτσι λοιπόν αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Εμείς παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις. Το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο GSC προβλέπει ακραίο καύσωνο με θερμοκρασίες που μπορεί να ξεπεράσουν και τους 44 βαθμούς Κελσίου μέσα στα τέλη Ιουλίου. Το ευρωπαϊκό μοντέλο λοιπόν προβλέπει πιο ήπια θερμοκρασία με μέγιστες κοντά στους 37 με 39 και βεβαίως σε παρουσία μελτεμιού που μειώνει τη ζέστη. Υπάρχει σημαντική απόκληση μεταξύ των δύο μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, δημιουργώντας αβεβαιότητα για το ακριβές θερμικό σενάριο. Βέβαια, η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά τις 15 με 16 Ιουλίου, ανεξάρτητα από το τελικό σενάριο. Τώρα να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την ώρα. 31 βαθμοί στην Ξάνθη, 30 βαθμοί Καβάλα και Θάσο, 29 στη Σαμοθράκη, Σάπες Αλεξανδρούπολη 29, Σουφρή Μεταξάδης 31, Παρανέστη Δράμα, Παρανέστη 29, Δράμα 32 βαθμοί Κελσίου. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931.
2: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.
0: 2 ώρες μαζί, συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, μαζί μας στο Beach Bar White, γιατί το καλοκαίρι το περνάμε παρέα και εμείς σας προτείνουμε τα καλύτερα. Καθημερινά λοιπόν απολαμβάνουμε τον ήλιο και τη θάλασσα. Βεβαίως, το απόλυτο καλοκαιρινό σημείο αναφοράς, καφές, ποτά, γεύσεις και απολαύσεις όλη μέρα, αλλά και το βράδυ για μοναδικές καλοκαιρινές νύχτες. Για να ζήσεις μοναδικές στιγμές, να χαλαρώσεις και να επιστρέψεις ξανά για να τα ζήσεις όλα. Beach Bar White, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί σύνδεση με Sky. Σπύρος Μάλης, αύριο στις 12 και πάλι μαζί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσίδου, καλή συνέχεια.

0: Embassy. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 411 30 6984 61 37 95.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Στις ξένες γλώσσες, expert.
11: Στους υπολογιστές, master.
10: Στην εκπαίδευση, και experts
11: και masters.
10: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
12: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
10: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
12: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
10: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
15: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο, Ματωμένος Γάμος, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονή Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος Γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
19: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
20: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
21: Nova 931.
22: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
23: Sky 100,3.
24: Πώς θα προσπεράσουμε τα εμπόδια των νόμων. Το πιο εύκολο πράγμα για τον Τραμπ και τον Ερτογάν να κάνουν αυτή την αγοραπολισία είναι να υποχωρήσει ο Ερτογάν και να στείλει
25: τους S400.
24: Να τους στείλει στη Μόσχα.
0: Εκτός από τα εξοπλιστικά, στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που θα γίνει σε λίγη ώρα, θα έχει διάρκεια 2 ώρων αυτή η συνάντηση. Εδώ πρέπει να αφαιρέσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί θα υπάρχουν στη μέση και μεταφράσεις. Στη συνάντηση αυτή, λοιπόν, εκτός από τα εξοπλιστικά, θα τεθούν τα ενεργειακά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα F-35, δεν ενδιαφέρεται μόνο για τους κινητήρες που θα μπουν στα πολεμικά της αεροσκάφη, θέλει να αναδειχθεί σε βασικό παίχτη στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Θέλει να πουλήσει στους Ευρωπαίους αμυντικά συστήματα, θέλει να αγοράσει από την Ευρώπη αμυντικά συστήματα, όπως το γαλλο-ιταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP, ενώ εξετάζεται η συνεργασία με τους Γάλλους και σε ό,τι αφορά τα drone Bayraktar με ηλεκτρονικά συστήματα γαλλικής εταιρείας, γαλλικής τεχνολογίας. Εδώ μπαίνει η σφήνα από το Ισραήλ, που λένε οι αναλυτές ότι το εβραϊκό λόμπι προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποτρέψει την πώληση των F-35 και ελληνικού ενδιαφέροντος αυτές οι εξελίξεις. Το σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
1: Σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29 και θα εγκατασταθούν στην Ανδραβίδα. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης με τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Εμείς δεν υποτιμούμε τίποτα, γι' αυτό και αντιδρούμε κάθε φορά που πρέπει να αντιδράσουμε, όταν μπορούμε να αντιδράσουμε και όπως πρέπει να αντιδράσουμε.
0: Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής μεν της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εδώ με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Άξιον 24.
2: Τώρα εδώ δεν θα μπορούσε ο πλανητάρχης να δώσει μία υπόσχεση για τα F-35 ή να δεσμευτεί για τα F-35 πολύ περισσότερο, αν δεν πάρει κάτι από την Τουρκία, που εν προκειμένου είναι η απόσχεση των S-400 από την τουρκική επικράτεια.
3: Πιθανόν ρητορικά να γίνουν κάποιες δηλώσεις, αλλά δεν έχουν αντίκρισμα στο βαθμό που η Τουρκία δεν απαλλάσσεται από τα S-400. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να πάρει η Τουρκία αντικειμενικά F-35. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να πάρει τίποτα άλλο πέραν των F-110 στο χέρι.
0: Και δύο στοιχεία ακόμα που νομίζω θα μας δώσουν το κλίμα που διαμορφώνεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έχουν προηγηθεί δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, του κ. Ρούτε, που λέει ότι το ΝΑΤΟ ήδη επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από όσα κάνει η Τουρκία σε ό,τι αφορά την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού. Και επειδή θα μιλήσουν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι οι Ρώσοι αποκάλυψαν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, λίγες ώρες δηλαδή πριν τη μετάβαση Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνομίλησε με τον Πούτιν. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν πριν τη Σύνοδο και οι πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ θα επικοινωνήσει με τον Πούτιν και μετά τη Σύνοδο. Νομίζω έχει το ενδιαφέρον του. Ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών και νομικός, το πρωί ήταν στο Sky.
4: Εάν υποθέσουμε ότι σήμερα μπαίνει η Τουρκία ξανά στο πρόγραμμα, τα πρώτα αεροσκάφη θα φτάσουν κάτω, όχι απλώς στη δεκαετία του 2030, αλλά προς τα τέλη αυτής της δεκαετίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νομικά εμπόδια. Ναι. Οι Αμερικανοί στο θέμα των νόμων είναι πολύ αυστηροί. Υπάρχουν προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στις συνδέσεις μας με Μανώλη Κωστίδη και Σταύρο Ιωαννίδη, οι οποίοι βρίσκονται στην Άγκυρα να μας μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες και το κλίμα. Από στιγμή στιγμή θα κατέβει και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έχει ήδη φτάσει το Air Force One που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα και αναμένουμε να τον δούμε κιόλας να κατεβαίνει τις σκάλες του αεροπλάνου και θα έχει και τη συνάντηση σήμερα με τον Ερντογάν. Έχει πλούσιο παρασκήνιο ήδη για αυτή τη συνάντηση ο Μανώλης Κωστίδης, οπότε σε λιγάκι θα τον έχουμε μαζί μας. Μέχρι τότε. Καθημερινότητα. Κεφάλαιο καθημερινότητα και τι άλλο από τον Γολγοθά, τον καθημερινό Γολγοθά στους δρόμους της Αθήνας με το μποτιλιάρισμα και την προσπάθεια για παρκάρισμα. Μία εφαρμογή, να μου πείτε, λύνει το θέμα? Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να διευκολύνει κάποιους. Είναι μία εφαρμογή των Δημοαθηναίων. Το τι ακριβώς κάνει αυτή η εφαρμογή, πώς λειτουργεί, Βάσια Γκανάρα. Γεια σου, Βάσια.
25: Ερισπύρο, βρισκόμαστε στο Παγκράτη, που όσοι οδηγούμε στους δρόμους της Αθήνας ξέρουμε ότι η περιοχή του Παγκρατίου είναι μια περιοχή αρκετά δύσκολη για να βρει κάποιο θέση στάθμευση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και σε αυτήν εδώ την περιοχή δοκιμάζεται η νέα αυτή εφαρμογή, το Park Out, που φιλοδοξεί να κάνει ευκολότερη την αναζήτηση θέσης στάθμευσης στους δρόμους της Αθήνας. Πώς λειτουργεί τώρα αυτή η εφαρμογή? Η εφαρμογή λειτουργεί με τη συμμετοχή των ίδιων των χρηστών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω, καθώς όταν κάποιος πρόκειται να αποχωρήσει από μια θέση πάρκινγκ, πρέπει να το δηλώσει μέσα από το κινητό του στην πλατφόρμα. Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται σε άλλους χρήστες που εκείνη τη στιγμή αναζητούν θέση στην ίδια περιοχή και πολύ εύκολα και γρήγορα γίνεται η αλλαγή στην θέση στάθμευση. Στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος που ξοδεύουν οι οδηγοί κάνοντας κύκλους στα στενά, αυτή η ταλαιπωρία που όλοι βιώνουμε καθημερινά, και φυσικά φιλοδοξεί να συμβάλλει και στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης αλλά και των ερχομπών ρήπων. Η εφαρμογή, να πούμε ότι διατίθεται δωρεάν.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν έχει συνδρομή, έτσι?
25: Δεν έχει συνδρομή. Ναι. Είναι και για iOS συσκευές και για Android και προς το παρόν λειτουργεί σε γειτονιές του Δήμου Αθηναίων, όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ειγχόμενης στάθμευσης, όπως και εδώ στο Παγκράτη. Κλείνοντας, να σου πω ότι στη δεύτερη κιόλας μέρα λειτουργίας της έχουν κατεβάσει συγκεκριμένη εφαρμογή περισσότερα από 1.000 άτομα και έχουν γίνει 200 παρκαρίσματα με αυτόν τον τρόπο. Το σημαντικό όμως για να λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή είναι να αγκαλιαστεί από τους ίδιους οδηγούς, δηλαδή να έχουν συνέπεια όταν αφήνουν, αλευθερώνουν μια θέση της στάθμευσης, να το δηλώνουν για να μπορέσουν οι άλλοι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να βρουν πιο γρήγορα πάρκι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γενάρα ήταν με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για το πώς θα λειτουργήσει, τι λένε οι πολίτες, τι είναι αυτή η εφαρμογή, το Park Out. Θα ακούσουμε τον κύριο Χαρλάφτη. Ο κύριος Χαρλάφτης είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, ήταν στην ΕΡΤ.
5: Έβγαινε ένα αυτοκίνητο, κάποιος άλλος ψάχνει εκείνη την ώρα. Οπότε, στην περίπτωση που είμαι μακριά, είμαι κανένα δύο τετράγωνα, αντί να ψάχνω ατέρμονα, μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση. Οπότε, να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει, σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία με την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
6: Έχουν κατεβάσει 1.000 συνδημότες μας στην εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Βέβαια, θα μου πείτε, γιατί προσπαθώ να μπω στη σκέψη σας, ότι σε μια πόλη που γυρνάμε γύρω-γύρω τους δρόμους, περιμένοντας να ξεπαρκάρει κάποιο αυτοκίνητο, πώς μπορεί να λειτουργήσει μια εφαρμογή που όταν εγώ ξεπαρκάρω το αυτοκίνητό μου, μπαίνω, δηλώνω ότι είναι ελεύθερη και σε χρόνο ντετέ, δηλαδή πριν καν ξεπαρκάρω, ήδη βρίσκονται με αλάρμ 3-4 αυτοκίνητα και περιμένουν αυτά που πάρουν αυτή τη θέση. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει για κάποιον που μπορεί να είναι σε μια απόσταση εύλογη από εκείνο το σημείο, διότι εγώ ξεπάρκαρα και όταν φτάσει βεβαίως θα καταλάβει ότι η θέση έχει καταληφθεί. Δηλαδή σε μια πόλη, εν πάση περιπτώσει αυτό θέλω να πω, που πλέον δεν χωράμε, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι τέτοιες εφαρμογές, πλην όμως ίσως λειτουργήσει σε ένα βαθμό. Και αυτή τη στιγμή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, που κατεβαίνει τις σκάλες του Air Force One. Έχει στρωθεί μπροστά του το χαλί και μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Sky στην Άγκυρα, μεταδίδουν.
7: Εικόνα. Και εκεί στο αεροδρόμιο τον υποδέχεται ο Ερντογάν.
0: Είναι ο Τούρκος. Βλέπετε, πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν. Στέκονται απέναντι οι δύο ηγέτες. Ο Ερντογάν βάζει το αριστερό του χέρι στον νόμο του Ερντογάν. Φιλική φαίνεται η συζήτηση που έχουν αυτές τις πρώτες στιγμές, τα πρώτα δευτερόλεπτα που έχει κατέβει ο Τραμπ από το αεροσκάφος. Ο ίδιος ο Ερντογάν τον υποδέχθηκε, βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, και έχουν μια μικρή συζήτηση μπροστά στις κάμερες με χαμόγελα. Η γλώσσα του σώματος δείχνει πολύ φιλικό το κλίμα. Ο Ερντογάν μάλιστα άπλωσε τα χέρια και τον έβιασε από τους ώμους τον Τραμπ και έχουν γυρίσει προς τις κάμερες και δύο και χαμογελούν. Αρκετά φιλικό το κλίμα που εκπέμπει αυτή η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Θα περάσουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας και θα επανέλθουμε στο θέμα. Επαναλαμβάνω, βρίσκονται εκεί και ο Μανώλης Κωστίδης και ο Σταύρος Ιωαννίδης, προκειμένου να μας δώσουν πληροφορίες, ρεπορτάζ και παρασκήνιο από αυτό το θέμα. Εμείς θα κάνουμε αυτή τη στιγμή το άνοιγμα στα θέματα της πολιτικής. Έχουμε εξαιρετικά πυκνές εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, στα κόμματα της κεντροαριστεράς. με το κλίμα να είναι αρκετά ηλεκτρισμένο στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίασης των οργάνων και των προειδοποιητικών βελών που έχουν εκτοξεύσει ήδη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Φάμελου, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Και από την άλλη βεβαίως έχουμε και κάποιες γκρίνιες εντός ΠΑΣΟΚ, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τόσο για δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σγουρός, όσο και για το θέμα με τον κύριο Φαραντούρη, δηλαδή την πρόσληψη της συζύγου του στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Φαραντούρης απάντησε σε όλα αυτά. Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο κυβέρνησης, συνεχίζουν να διατυπώνονται αιχμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά, μετά τα βίντεο του κύριου Σαμαρά, με τα οποία εκτόξευσε πειρά κατά της κυβέρνησης. Να τα βάλουμε όλα αυτά σε μία σειρά σιγά σιγά. Θα μας βοηθήσει σε λίγο και ο Αντώνης Ατζολέτος για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Καταρχάς είχαμε τον κύριο Κατρίνη. Ας αρχίσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε τον κύριο Κατρίνη, ο οποίος άφησε εχμές κατά του κυρίου Φαραντούρη για το θέμα της πρόσληψης της συζύγου του. Ήταν στην ΕΡΤ ο κύριος Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
8: Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
0: Για να απαντήσει μέσα από το Open σήμερα ο κύριος Φαραντούρης.
9: Στη συγκεκριμένη περίπτωση βγήκε μία πρόσκληση προς στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Η κυρία Ιβάζογλου λοιπόν κατέθεσε τα χαρτιά της, επελέγησαν υπηρεσιακά και νόμιμα για να στελεχώσουν μια κρίσιμη υπηρεσία.
0: Αυτό είπε ο κύριος Φαραντούρης. Υπάρχουν και στελέχη τα οποία, επαναλαμβάνω, σε ένα άλλο επίπεδο, για ένα άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους σε ό,τι αφορά τον κύριο Σγουρό. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε στο ΠΑΣΟΚ, πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να φύγει από αυτόν τον κύκλο της εσωστρέφειας. Ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok.
10: Θυμάστε τι απαντούσαν στις προτάσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης?
11: Ότι ήταν επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης, νομίζω ότι δεν υπάρχει.
10: Τελικά όμως το αναθεώρησαν 4 φορές. Οι μεγαλύτερες.
11: Ότι ήταν επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης, νομίζω ότι δεν υπάρχει.
10: Τελικά όμως το αναθεώρησαν

0: Εχ, μέσα από στελέχη κατά Φαραντούρη για την υπόθεση της σύζυγου του και απαντήσεις. Και από την άλλη έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ με πιο οξείς βεβαίως χαρακτηρισμούς και αναμένα εκεί τα αίματα, πολλές βολές κατά Φάμελου.
1: Ναι,
0: είναι... Θα τα πάρουμε λίγο ναι. με τη σειρά.
1: Είναι πολύ μεγάλη κινητικότητα. Στο Πασόκ δυστυχώς για εκείνο τα αυτογκόλ συνεχίζονται. Δηλαδή εκεί που πάνε λίγο να ηρεμήσουν από τον Χαριδούκα ναι. και τις δικές του αναφορές που ενοχλούν πολλές φορές τη Χαριλάου Τρικούπη, ήρθε ο Γιάννης Γουρός χθες να βάλει πάλι το θέμα του συνεδρίου, πάλι τη Νέα Δημοκρατία, πάλι αλλαγή απόφασης. Και βγαίνουν σήμερα όλα τα στελέχη και λένε είναι προσωπική το άποψη. Εμείς δεν αλλάζουμε, έχουμε ναι. συνεδριακή απόφαση. Τώρα, όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη, δεν αφισβητεί κανείς ότι αυτό που έγινε είναι καθόλου ανώμινο. Απλώς υπήρχε αυτή η αναφορά, για παράδειγμα, του κυρίου Κατρίνη που λέει θα πρέπει να προσέξει, θα πρέπει ναι. να το διαφυλάξει και ο ίδιος για την παράταξη, για τον ίδιο.
0: Το ότι δεν είναι παράνομη η απόφαση το λένε και κυβερνητικά στελέχη.
1: Ναι, έτσι, ναι. Ναι, και τα προσόντα της συζύγου ναι. άλλωστε είναι υπέρ αρκετά. Απλώς φαίνεται και εκεί υπάρχει μία γκρίνια, μία μουρμούρα αχρίαστη αυτή την περίοδο για το Πασόκ. Τη στιγμή που θέλει, είδαμε και το νέο σποτάκι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θέλει να πάει μπροστά, θέλει να δείξει ότι δεν έγινε καλή διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση και εμείς θα το κάναμε διαφορετικά, με συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες όλες. Καλά, τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ εντάξει.
0: Μισό ναι. πριν το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. πάμε στο ντέρμπι Γεωργιάδη Τσίπρα. Γεωργιάδη Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Action και είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
0: Για να το απαντήσει η κυρία Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα.
3: Αυτό το είδος οι τοποθετήσεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους ακριβώς σε αυτή τη βάση. Διότι εδώ έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μια κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
0: Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες για να δούμε και το πολιτικό περίβλημα. Κατά την εκτίμησή μου, αλλά εσύ βεβαίως. Είναι η δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν με αφορμή αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή την τρομοκρατική ενέργεια και το θάνατο της γυναίκας. Και τώρα έχουμε τον Γεωργιάδη πάλι που βγαίνει πολύ προωθημένα κατά του Τσίπρα. Φαίνεται πως βλέπουν ότι αυτός είναι ο αντίπαλος πια.
1: Ναι, ναι. Και όταν και η τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε της προράτα έδειξε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό 28 τον Μητσοτάκη, 18 τον Τσίπρα, το δίπολο έχει σχηματιστεί πλέον. Οπότε,
0: με κάθε αφορμή ναι. θα βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τόνοι και ναι. θα αναστοχοποιείται Τσίπρας.
1: Ναι, και αν βλέπουμε να ανεβαίνουν τόσο πολύ οι τόνοι τώρα, να τον κατηγορεί, να υπενθυμίζει, να μιλάει για χρηματισμό, για τους ποινικούς κώδικες που είχαν ψηφιστεί προεκλογικά, δεν είχε κλείσει η Βουλή. Βέβαια, απλώς να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι ο Σταύρος Κοντονής είχε πει τότε ότι αυτό που είχε γίνει ήταν ορισμός της διαπλοκής. Δεν είχε μιλήσει για χρηματισμό.
0: Ναι,
1: ο πρώην
0: ναι,
1: Υπουργός ναι, Δικαιοσύνης.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης δέχθηκε και εχμές από το κόμμα του, συγκεκριμένα ναι. από τον κύριο Μαρκόπουλο, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ήταν στο Μέγκα.
4: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα.
0: Ήταν η τοποθέτηση του κύριου Μαρκόπουλου για το τένις που έπαιξε με τον Κασελάκη.
1: Και παρακάτω λέει, φανταστείτε να πάω εγώ να παίξω τάβλη με τον Πολάκη, με τον οποίο έχει διαφορές ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Ήταν σκληρή τοποθέτηση.
0: Με ενδιαφέρον καταγράφεται ναι. αυτή βεβαίως. Η διαφοροποίηση.
1: Μήπως έχουμε Άδωνη. Κάποια καινούργια γαλάζια κόντρα.
0: Αυτό ναι, είναι μπιφ αυτό, βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Τι, να βγαίνει ο Μαρκόπουλος έτσι ξαφνικά και να το τη ρίχνει. Επειδή είπες Πολάκης, Παύλος Πολάκης στην αυτεμπορική.
5: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας.
0: Τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το χώρο ρεπορταζιακά. Τι θα γίνει εκεί.
1: Τώρα, εδώ και η μειοψηφία είναι χωρισμένη, γιατί ο Παύλος Πολάκης βάζει υποψηφιότητα για αρχηγός.

0: δεν συμφωνούν ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, που ήταν στην ίδια γραμμή το τελευταίο διάστημα, γιατί είναι όντως, πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ένα κόμμα προεκλογικά να θέτει θέμα αρχηγού και να μπαίνει σε διαδικασία εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ, θα επιτείνει την εσωστρέφεια όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.
1: Ναι, όχι. Συμφωνώ με αυτό που λες. Πάω να κάνω ένα, όχι αντίλογο, δηλαδή να συμπληρώσω, αλλά είναι και πρωτοφανές κιόλας από την άλλη, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω καμιά πλευρά. Τώρα, εγώ να υποστηρίζω πολλά και δεν. Αλλά είναι πρωτοφανές.
0: Αλλά θα το κάνεις.
1: Ναι, γιατί από την άλλη πλευρά δεν είναι πρωτοφανές όμως μια ηγεσία κόμματος να λέει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα που αναμένεται να κατέβει σε εκλογές.
0: Εντάξει, βέβαια, το άλλο κόμμα δεν είναι ένα τυχαίο κόμμα, είναι το κόμμα του ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σύμφωνε.
0: Απλώς, εγώ δεν καταλαβαίνω, βλέποντας τις ισορροπίες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, εντάξει, θα ζητήσει ενδεχομένως τη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
4: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
3: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Την ατυχία μου!
11: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Ρυθμός
13: ή χαλάρωση.
12: Βουτιές
13: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
12: Στο μπαρ
13: ή στην άμμο.
12: Παραλία
13: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
12: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
13: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
12: The Beach Bar West Side.
13: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
12: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
14: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
0: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Nova 931. Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
16: Sky 100,3.
17: Η τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
18: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
19: Πάμε δυνατά και σταθερά.
18: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Επιστρέψαμε. Καταρχάς, για να μην νομίζετε ότι σας υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν τα υλοποιούμε, περιμέναμε και θα δούμε πώς θα πάει να συνδεθούμε και εμείς με τον Μανώλη Κωστίδη και τον Σταύρο Ιωαννίδη, αλλά οι τηλεοπτικές τους υποχρεώσεις και τηλεόραση δεν μας το επιτρέπει αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα πάμε. Στη συνέχεια, οι οποίοι συνάδελφοι Κωστίδης Ιωαννίδης βρίσκονται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάντως, νομίζω ότι τις βασικές δηλώσεις και ειδήσεις σας τις δώσαμε. Τραμπ έφτασε πριν από λίγο. Αυτή την ώρα προγραμματισμένη 2 ώρες συνάντηση με Ερντογάν. Για αναλύσεις και δημοσιεύματα ότι ο Τραμπ θα ανακοινώσει F-35 και κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά. Να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί από όλα αυτά. Προς το παρόν, σε ένα θέμα το οποίο καίει όλα τα νοικοκυριά, είναι το κόστος στέγασης. Είναι πια δυσβάσταχτη αυτή η ιστορία για το ελληνικό νοικοκυριό, εκεί όπου έχουν φτάσει τα ενοίκια. Το λέτε εσείς.
22: Έχεις ξεκινήσει να ψάχνεις σπίτι?
23: Όχι ακόμα, αλλά ξέρω ότι θα είναι δύσκολο.
24: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
23: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι, αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
25: Δεν δίνει το παιδί σαφώς, γιατί το παιδί σπουδάζει, οπότε εμείς πρέπει να δίνουμε το ενίκιο. Εντάξει, δύσκολα είναι, δεν είναι τίποτα εύκολο την εποχή μας, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να σπουδάσει το παιδί.
26: Παιδιά, έψαχνα προχθές από περιέργεια, έτσι, και έδωπα, εγώ μείνω για Παρασκευή και έψαχνα νίκια, τώρα ήταν 950 ευρώ, κάτι θεόμουρλα πράγματα.
27: Δεν είναι πολύ δυνατόν αν δεν δουλεύω κι εγώ μια δουλειά για να βοηθήσω.
28: Είμαι πολύ τυχερή που τελείωσαν σχολεία και πανεπιστήμια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα όμως.
21: Κάτι θεόμουρλα πράγματα, αυτά όλα είναι που ακούσαμε. Είναι φωνές παιδιών, κάποιοι από αυτούς φοιτητές. Το ρεπορτάζ το έκανε η Έλενα Χελβατζόγλου. Εκείνη είναι η υπεύθυνη και η πέτεια για όσους ακούσαμε. Γεια σου, Έλενα μου, καλό μεσημέρι.
29: Καλό μεσημέρι. Λίγο λοιπόν πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης εξελίσσεται σε πραγματικό πονοκέφαλο για χιλιάδες οικογένειες, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Ενδεικτικά, στην Αθήνα, 7 στα 10 σπίτια κοστίζουν πλέον πάνω από 500 ευρώ, όταν μόλις το 2022 το ποσοστό αυτό ήταν 3 στα 10. Με απλά λόγια, μέσα σε λίγα χρόνια η αγορά έχει αλλάξει δραματικά. Ένα παράδειγμα τώρα, στην περιοχή του Ζωγράφου, μια κατακτητική φοιτητική περιοχή, το 2016 ένα διαμέρισμα 35 τετραγωνικών κόστιζε περίπου 200 ευρώ. Σήμερα, για το ίδιο ακίνητο, το ενίκιο κυμαίνεται από 400 έως 450 ευρώ. Σε σχέση με το 2017, τα ενίκια για μικρά φοιτητικά σπίτια έως 50 τετραγωνικά έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 75%. Οι λόγοι είναι πολλοί, γιατί στο κέντρο της Αθήνας δεν αναζητούν σπίτι μόνο οι φοιτητές, αλλά και οι εργαζόμενοι που μένουν μόνοι, νέοι άνθρωποι, ακόμη και όσοι μετά από μια αλλαγή στη ζωή τους επιλέγουν να ζήσουν μόνοι, δηλαδή μετά από κάποιο διαζύγιο, κάποιον χωρισμό, όπως μας λένε και οι μεσίτες χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή η βραχυχρόνια μίσθωση έχει απορροφήσει σημαντικό αριθμό ακινήτων, ενώ πολλά από τα διαθέσιμα σπίτια είναι ανακαινισμένα και πιο ακριβά. Και η εικόνα είναι δύσκολη σε όλες σχεδόν τις περιοχές, ακόμη και στα δυτικά προάστια. Τα μισά σπίτια ξεπερνούν τα 500 ευρώ, ενώ στα βόρεια προάστια 9 στα 10 κοστίζουν πάνω από αυτό το ποσό, πάνω από 500 ευρώ. Άρα δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που πλέον αναγκάζονται είτε να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους, είτε να αναζητούν κατοικία πολύ μακριά από το πανεπιστήμιο. Και σε πολλές περιπτώσεις το κόστος στέγασης επηρεάζει ακόμα και την επιλογή της σχολής.
21: Ναι, οπωσδήποτε, και είναι ένα επιπρόσθετο βάρος και για την οικογένεια που προσπαθεί ούτως ή άλλως να τα βγάλει πέρα. Και τώρα έρχεται ακόμη μια δαπάνη που είναι υπέρογγη, δηλαδή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα Κελβατζόγλου, το ρεπορτάζ της για το κόστος στέγασης, με έμφαση στα αυτά τα μικρά διαμερίσματα τα οποία ψάχνουν αυτή την περίοδο φοιτητές προκειμένου να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα, αλλά με τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά αυτό το πράγμα δεν παίζεται. Ο κύριος Θέμης Μπάκας, Μεσίτης.
1: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον σε κοινότητες ευθύνης δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, εργένιδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό. Κράτος βάσης χρόνιας μίσθωσης είναι ένας κράτος ο οποίος και αυτός έχει ουσιαστικά πάρει ένα κομμάτι των ακινήτων.
21: Την ίδια στιγμή εντείνονται και οι έλεγχοι. Ακούσατε την Έλενα Χελβατζόγλου και τις εκτιμήσεις των μεσητών ότι το Airbnb έχει διαδραματίσει, οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης δηλαδή έχουν διαδραματίσει ένα ρόλο σε ό,τι αφορά την αύξηση του κόστους στέγασης, έχουν περιορίσει τα διαθέσιμα διαμερίσματα, βεβαίως όχι σε τέτοιο βαθμό όσο θα φανταζόμασταν, αυτό λένε τα στοιχεία, αλλά σε μικρότερο, πάντως έχει επηρεάσει. Ξεκινούν λοιπόν οι αρχές ελέγχους σε αυτά τα ακίνητα τα οποία βγαίνουν στις πλατφόρμες προκειμένου να δουν εάν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι. Η κυρία Σάντρα Γεράγγελου, φοροτεχνικός, ήταν στο Action.
2: Μιλάμε για 1500 ακίνητα και κυρίως θα ελέγξουν αν πληρούνται οι προδιαγραφές των ακινήτων σύμφωνα με την νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Θα λάβουν λοιπόν οι ιδιοκτήτες email, θα προγραμματιστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία ελέγχου, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει έτοιμο το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα στείλει το φάκελο και εφόσον οι ελεγκτές διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει καμία έλλειψη, τότε ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί διοικητικά.
21: Τέτοια ώρα ήταν χθες που μιλούσαμε με τον Πάνο Γαρουφαλιά, μας έλεγε βέβαιως τα νεότερα της εξελίξης για τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Εκεί έχουμε μπει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, δικονομικές, δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη, αλλά στη ροή της συζήτησης μας είπε ότι ξέρετε κάτι. Να σας πω και για τα προβλήματα εδώ που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην Ήπεθρο, ο κόσμος στον κάμπο. Χαρακτηριστική περίπτωση μας λέει ενός ροδακινοπαραγωγού ο οποίος προτίμησε να δώσει την παραγωγή του παρά να την πουλήσει σε εξευτελιστικές τιμές και μας λέει μάλιστα καλό είναι να τον πάρετε και τηλέφωνο να σας τα πει και ο ίδιος. Βγήκε ο ροδακινοπαραγωγός, βγήκε στον αέρα του Sky χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Δράκου και μίλησε εκεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ένα μικρό απόσπασμα είναι ο κύριος Φάνης Τραγάκης.
3: Ήθελα να δώσω διαφορετική αξία στο συγκεκριμένο προϊόν. Δεν ήθελα να δώσω μια τιμή απλά. Όσοι παρέλασαν από το κτήμα μου, ζητούσαν τιμές οι οποίες η τιμή παραγωγού στην τιμή του ραφλίου του σούπερ μάρκετ, η διαφορά ήταν στο 700%. Μόλις το αντίκρισα αυτό, ότι εκείνη την ημέρα ήταν τιμή ημέρα σας. Είπα αρκετά ως εδώ. Πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά. Ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει. Η ακρίβεια στους καταναλωτές αυτή την ώρα βαράει κόκκινο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν.
21: Και είπε και άλλα πολλά, αξίζει δηλαδή να μπείτε, εμείς για λόγους τώρα χρόνου μόνο ένα απόσπασμα, την απόγνωσή του, το αδιέξοδό του, αλλά και το τι κατάσταση επικράτησε στην αγορά. Εξαιτίας του Πάνου Γαρουφαλιά όλα αυτά. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Φάνης ο Τραγάκης, ροδακινοπαραγωγός από τη Γιάννου, είναι κορυφή του παγόβου, να αντιλαμβάνεστε. Γιατί έκανε κάτι πολύ απλό. Ο Φάνης είπε ότι δεν μπορώ να δώσω εξαιρετικές τιμές από το προϊόν μου, δεν μπορώ να γίνω θύμα αυτών οι οποίοι κερδοσκοπούν, των μεσαζόντων δηλαδή. Άρα λοιπόν έρχονται οι τρίτεκτοι, μαζεύουν από τα έξι στρέμματα από το χωράφι μου τα ροδάκινα και τα δίνουμε στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας. Μια εξαιρετική ενέργεια πραγματικά. Αλλά εδώ υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί, οι οποίοι προφανώς δυσκολεύονται να δώσουν το προϊόν, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές των ροδάκινων, μόλις λίγα λεπτά ανά κιλό. Όταν για να τα μαζέψουν μόνο. Σας θυμίζω ότι μέχρι πριν είχαμε τον πόλεμο στο Ιράν. Με ένα 80 πετρελαιόφθη οι άνθρωποι μάζευαν παραγωγές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο το κόστος των φαρμάκων, τα λοιπάσματα, είναι και το καύσιμο, το οποίο όταν μάζευαν την παραγωγή ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λοιπόν ροδακινοπαραγωγοί και άλλοι οι οποίοι έχουν νεκταρίνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι τα δίνουν για ένα κομμάτι ψωμί. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς φτάνει ο καταναλωτής να τρώει 3 και 4 ευρώ.
21: Αυτό τώρα, να μιλήσουμε πραγματικές τιμές. Πόσο το δίνει ο Φάνης που ακούσαμε, πόσο το δίνει το κιλό τα ροδάκινά του και πόσο το αγόρα.
4: Όχι πάνω από 30 λεπτά είναι η απάντηση.
21: Όχι πάνω από 30 λεπτά. Και πόσο...
4: Θέλετε να δούμε πόσο είναι στο ράφι.
21: Ναι.
4: Νομίζω ότι είναι περίπου στα 3,5 τα 4 ευρώ. Περίπου ήταν τα κεράσια.
21: Μάλιστα.
4: Και τα κεράσια είχαν πρόβλημα πριν. Τα βρίσκαμε 4,5 ευρώ την τελευταία σοδιά των κερασιών.
21: Ναι.
4: 4,5 ευρώ.
21: Και είναι σημαντικό αυτό που μας είπες, δηλαδή μην κοιτάει ο κόσμος τώρα που έχει ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση. Τη στιγμή που ο Φάνης και ο κάθε Φάνης ήταν στο αποκορύφωμα της παραγωγικής διαδικασίας, οι τιμές ήταν στο Θεό. Δηλαδή εκείνος έχει καλλιεργήσει με υψηλές τιμές.
4: Ακριβώς και με πολύ ακριβό πετρέλαιο.
21: Ναι.
4: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Μάζεψαν τα φυτάρια, τα οποία είναι στις αποθήκες και τους δίνουν οι έμποροι 18 με 20 λεπτά. Με τι μάζεψαν τα φυτάρια? Με πετρέλαιο 1,80 στις περιζολογικές μηχανές.
21: Ναι.
4: Το λέω λοιπόν αυτό και δεν βάζω τα υπόλοιπα που χρειάστηκαν μέχρι να φτάσουμε στο να μαζέψουμε το φυτάρι. Και μιλάμε για μια ποιότητα φυταριού το ελληνικό, το οποίο είναι χρυσάφι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε ειδικότεροι από εμένα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι πιέζονται με 18 και 20 λεπτά. Μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν όσπρια. Μιλάμε για ρεβίθια, μιλάμε για φακές. Είναι τώρα να τα αλωνίσουμε. Μου λέει έχουμε ανοιχτές τιμές. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα παιχνίδι.
21: Να σου πω, Πάνο, μην κλείσεις, σε παρακαλώ, μην κλείσεις. Θέλω να ακούσουμε μαζί και θέλω να και εσύ να παρεμβαίνεις αν το θελήσεις. Θέλω να ακούσουμε μαζί τον κοινό μας φίλο, τον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί δεν είναι μόνο η ροδακινοπαραγωγή, είναι και άλλοι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν θέματα. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι Σπύρο, καλό μεσημέρι και στον Πάνο. Όντως είναι και άλλη παραγωγή. Να σας πω για παράδειγμα ότι εδώ όσον αφορά τη Δυτική Ελλάδα, την Αχαΐα και την Ηλία συγκεκριμένα, η παραγωγή καρπουζιού αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, διότι η τιμή που τους έδιναν προκειμένου να πάρουν το καρπούζι είναι 7 λεπτά το κιλό.
21: 7 λεπτά.
5: Το κόστος μαζί με το μάζωμα είναι πάνω από 20. Για να κερδίσουν δηλαδή κάτι πρέπει να φτάσουν περίπου στα 30 με 35 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν τα έδωσαν, έχουν σαπίσει στα χωράφια τα καρπούζια και μιλάμε τώρα για τεράστιες εκτάσεις, κυρίως στη Δυτική Αχαΐα και στην βόρεια πλευρά της Ηλίας, όπου δεν τα έδωσαν. Και να σας πω κάτι για να καταλάβετε, πρέπει το καρπούζι να είναι έτοιμο σε 1, 2, 3, 4 το αργότερο μέρες να βγει από το χωράφι, να το μαζέψουν οι παραγωγοί. Και έτσι λοιπόν έχουν σταθεί μεγάλες ποσότητες. Να σας πω ότι από ό,τι ρώτησα, γιατί υπάρχει αυτή η χαμηλή τιμή τους παραγωγούς εδώ στην περιοχή, μου είπαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από πολλές άλλες χώρες των Βαλκανίων, αλλά και την Πολωνία, όπου τα τελευταία χρόνια προχωρούν στην παραγωγή καρπουζιού, με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε αυτές τις εικόνες, τις πανετικές εικόνες, να παραμένουν στα χωράφια τα καρπούζια. Να σας πω ότι το ίδιο συμβαίνει σε μικρότερη έκταση και στο Πεπόνι, όχι στην κλίμακα του καρπουζιού, αλλά και εκεί υπάρχουν αντίστοιχες καταστάσεις. Και το αρνητικό είναι που ρώτησα πριν και πάνω τους παραγωγούς που κάναμε ρεπορτάζ χθες. Αυτό που μας είπαν είναι ότι του χρόνου δεν θα καλλιεργήσουν, γιατί δεν νομίζουν ότι θα αλλάξει κάτι και θα έχουμε αυτή την εικόνα και πάλι.
21: Βέβαια, ξέρεις, Χρήστο, απευθύνομαι και στον Πάνο. Σας ακούει ο Έλληνας καταναλωτής που βρίσκει τις τιμές στο Θεό. Εσείς μιλάτε για εξευτελιστικές τιμές στο χωράφι και σου λέει. Πώς ανεβαίνουν οι ρημάδες μέχρι να τα αγοράσω εγώ?
4: Προσέξτε το παιχνίδι λίγο που παίζατε. Τον περασμένο Μάιο κάνουμε ροδάκινα στον Τύρναβο και σας παραπέμπω στο ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, όπου εκεί προφανώς είχαν ένα πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή, κάποια ροδάκινα βγαίνανε στραβά, τα οποία ήταν μη εμπορέσιμα, και τα υπόλοιπα τα παίρνανε την περίοδο της εγκομιδής με ανοιχτή τιμή. ξαφνικά όταν τα μαζέψαν είχαν 30 λεπτά, δηλαδή τίποτα.
21: Ναι.
4: Έτσι κάνουμε.
21: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ Πάνο, ευχαριστώ Χριστό. Να είστε καλά.
4: Καλό μεσημέρι.
21: Εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς από τον Κάμπο, ο Χρήστος Στρατουλάκος, με έλεγχο ρεπορταζιακό σε όλη την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε αυτές τις δύο συνδέσεις για να καταλάβουμε τι γίνεται και στον πρωτογενή τομέα. Ευθύς αμέσως στην Κάτια Νιάκαρη, μην την έχουμε πολύ και περιμένει, η συνάδελφός μας, η αστυνομική μας διδάκτρια, γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις κλήσεις. Τις κλήσεις της τροχέας. Δεν κάνω κάτι λάθος, έτσι, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σχεδόν όλους μας έχει σταματήσει κάποιο κλιμάκιο της τροχέας.
21: Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι.
0: Αρκετοί ίσως να έχουμε πάρει και κάποια κλίση. Τη γνωστή, με το ροζ
21: κατάκι. Το μπλοκάκι.
0: Ανά τα χρόνια, το μπλοκάκι. Τώρα αυτό αλλάζει όμως, Σπύρο, γιατί πλέον αυτή η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά. Οι αστυνομικοί λοιπόν της τροχέας θα έχουν στη διάθεσή τους smartphones. Στο πλαίσιο αυτό έγινε και μια δωρεά σήμερα 390 συσκευών. Έγινε και μια εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το πρωί για να γίνει η παρουσίαση. Όπου μέσω αυτών των συσκευών πια θα μπορούν να σταματάνε τον οδηγό, είτε αυτοκινήτου είτε δικύκλων, ακόμα και στα πατίνια σε δεύτερο χρόνο, να κάνουν έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο κάθε οδηγός έχει τα απαραίτητα έγγραφα ή αν είναι υπότροπος. Εφόσον διαπιστώσουν ότι έχει υποπέσει σε κάποια παράβαση, τότε θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του smartphone. Η κλήση θα πηγαίνει στο gov.gr και θα ενημερώνεται και μέσα μέσα στο κινητό του. Θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε οδηγός να κάνει ηλεκτρονικά την πληρωμή, αλλά και την ένσταση που ενδεχομένως να θέλει. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ακροάσεις διαζώσεις δεν γίνεται να καταργηθούν εντελώς. Αυτό θα εξακολουθεί να υπάρχει όπως πληροφορούμαστε. Σε κάθε περίπτωση όμως αλλάζει όλη η διαδικασία όπως αντιλαμβάνεστε. Νωρίτερα ήμασταν και στην πλατεία σωμάτων με την τηλεόραση του Sky και μέσω αυτής της διαδικασίας που σας περιγράφω διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός τον οποίο σταμάτησε οι αστυνομικοί της τροχιάς να του κάνουν έλεγχο δεν φορούσε ζώνη. Ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που ήταν υπότροπος, μάλιστα από προηγούμενο έλεγχο του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα, δεν το είχε μαζί. Το πρόστιμο που του υπευλήθη τώρα ήταν 2.350 ευρώ.
21: Ωραία καμπάνα.
0: Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα χρόνο, του αφαιρέθηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και οι πινακίδες για ένα μήνα. Δεν μπορούσε να οδηγήσει όπως αντιλαμβάνεστε, οπότε πήρε κάποιον δικό του άνθρωπο να έρθει να πάρει το όχημα. Και από εκεί και πέρα θα οδηγηθεί και ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Οι έλεγχοι σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουν όμως να είναι αυστηροί. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η διαδικασία που θα ακολουθείτε θα είναι αυτή.
21: Ναι, ναι, ναι. Η μόνη σημείωση που θα ήθελα να κάνω είναι επειδή μας είπες ότι θα έρχονται με SMS και mail και εσύ επειδή το έχεις καλύψει ρεπορταζιακά πάρα πολλές φορές, οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την επικαιρότητα. Οπότε τώρα που θα βγει αυτό το θέμα, το επικαιρότητα, ότι θα στέλνετε με SMS, κλείς και τα λοιπά, να προσέχουν πολύ. Δεν είναι κάθε SMS που έρχεται και τους λέει έχετε κλείσει, πατήστε εδώ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Α, ήδη γίνεται αυτό με τις έξυπνες κάμερες, να σου θυμίσω. Έχουμε καλύψει τέτοια
21: ρεπορτάζ. Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Και ήδη έχουν βγει και ενημερώσεις αντίστοιχες από την αστυνομία, γιατί αρκετός κόσμος την έχει πατήσει. Γιατί πρέπει να πούμε, Σπύρο, ότι αυτό που προανέφερες και εσύ, οι απατεώνες πάντα παρακολουθούν την επικαιρότητα. Βλέπουν τι είναι αυτό που παίζει,
21: έτσι,
0: για να το πω έτσι απλά.
21: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα πατάνε σε αυτό και προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες.
21: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, η Κάτια Ανιάκαρη. Και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
6: Το μεγάλο αίτημα λοιπόν της ασφάλειας καλύπτει και άλλα ζητήματα πλην της καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Και αυτή είναι οδική ασφάλεια. Το προσωπικό της τροχέας έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια.
21: Ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη από την παρουσίαση του θέματος. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Τι απαντά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στην κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Και ιστορική συμφωνία Καναδά-Γερμανίας για υποβρύχια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull απέρριψε την κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Τόνισε ότι η Γερμανία θα φτάσει το 3,5 του ΑΕΠ ως το τέλος της δεκαετίας, ενώ τόνισε ότι η χώρα ήδη δαπανά περισσότερο από πολλούς εταίρους της, παρά τον χαρακτηρισμό του Τραμπ ότι η γερμανική συνεισφορά στο ΝΑΤΟ είναι αστεία. Μια μεγάλη αμυντική συμφωνία έρχεται να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα σε Ευρώπη και Καναδά. Η Οτάβα επέλεξε τη γερμανική TKMS για την αυπήγηση του νέου στόλου υποβρυχίων της σε μια συμφωνία που μπορεί να φτάσει τα 62 δισεκατομμύρια ευρώ και η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αμυντική παραγγελία στην ιστορία του Καναδά. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ξεπέρασε τις 3.500 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα στην Κούβα, το ηλεκτρικό δίκτυο κατέρευσε για ακόμη μια φορά, βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι. Πρόκειται για το 8ο γενικό blackout από τον Οκτώβριο του 2025. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
21: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στο Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες.
9: Χαίρετε.
21: Από και αν έκανε τηλεφωνήματα ο Τραμπ. το Βέλγιο καθάρισε.
9: Περιμένουμε μέχρι και τώρα. Εντάξει, βέβαια τώρα είναι στην Άγκυρα, βλέπω. Οπότε δεν μπορεί να ασχοληθεί με το Μουντιάλ.
21: Αλλά τώρα πουλάει, αγοράζει. Έχει απίστευση.
9: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με κάτω τα χέρια από το Βέλγιο 4-1 το τελικό σκορ και αποκλείστηκαν από την συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αντίθετα, οι κόκκινοι διάβολοι πέρασαν στην επόμενη φάση και θα αντιμετωπίσουν τους Ισπανούς, όπου σε ένα παιχνίδι όπου παραλίγο να μας πάρει ο ύπνος, παρότι ήταν μεγάλο στη θεωρία Ισπανία εναντίον Πορτογαλίας, οι Φούριας Ρόχας κέρδισαν την παρέα του Κριστιάνου Ρονάλντο με ένα 0 γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του Μερίνο. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η παρουσία του Κριστιάνου Ρονάλντο, αυτού του τεράστιου ποδοσφαιριστή, στα παγκόσμια κύπελα. Νομίζω θα μας λείψει. Δεν νομίζω ότι σταματάει ακόμη από την εθνική.
21: Μήπως θα δούμε και στο επόμενο Μουντιάλ, έτσι όπως το πάει.
9: Στο Euro ίσως να τον δούμε. Στο Euro ίσως να τον δούμε σε δύο χρόνια. Αλλά έμεινε έξω ο Ρονάλντο, άδοξος αποκλεισμός. Ο ίδιος θα το ήθελε. Έκανε κάποιες περίεργες δηλωσούλες του τύπου ότι το Euro του 2016 για μένα είναι κάτι αντίστοιχο με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εντάξει. Εν θερμό θεωρώ.
21: Ναι, βγήκανε.
9: Αυτά. Σήμερα έχουμε Αργεντινή Αίγυπτος στις 7. Και στις 11 Κολομβία-Ελβετία για να προκύψει το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών.
21: Εγώ είμαι μέσα στις φάσεις, ο Άγγλος. Εγώ είμαι Άγγλος.
9: Ναι, είσαι.
21: Με ποιο παίζω εγώ?
9: Εσύ παίζεις με Νορβηγία.
21: Ναι. Δύσκολο.
9: Και για να κλείσω πάρα πολύ γρήγορα, ναι, για το μπάσκετ είχαμε εξελίξεις. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Ίζακ Μπόγκα, τον Γερμανό διεθνή παγκόσμιος πρωταθλητής και Ευρώπης, με την Γερμανία. Ένας παίκτης μπασκετμπολίστας τον οποίο ήθελε διακαώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην ομάδα του, θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί, όπως το ίδιο θα συμβεί και με τον Μπράγκου Μπαντιό. Σημαντικές μεταγραφές για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
21: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθω από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: Έρχεται δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο και αμέσως μετά τα παιδιά της αλλαγής. Κολοκυθάς Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
18: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
17: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
18: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
19: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
20: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
22: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
24: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
30: Μάριος Αθανασίου.
31: Βαλέρια Κουρούπη.
32: Και ο Σπύρος Πούλης.
33: Ο επιθεωρητής Drake.
34: Η μαύρη χείρα.
35: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
36: Προπόληση more.com.
37: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
38: Έρχονται στο Nova 931.
39: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
40: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με πιάσε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
14: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 7. 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Νόβα 931.

ακολουθώ και πάνω σου κολλάω σαν φανελάκι.

0: δίνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Nova 9:31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
12: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
13: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
12: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
13: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
14: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
15: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
16: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα.
1: Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
16: www.novaradio.gr
17: novaradio.gr.
18: Κοιτάω στο κενό σου, θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι και

Κάποιες μέρες κυλάνε, κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η, 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
12: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ακούστε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 9:31.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
1: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Nova 931 και 30 www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
13: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές, αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
16: Νόβα 931.
17: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
18: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
17: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
18: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
19: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Την Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
23: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
24: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: έτοιμος.
1: Να σε.
0: Είχε ετοιμαστεί.
1: Βέβαια.
0: Σε κόψα.
1: Κάψονε που έρχονται και τα λοιπά, να σε προετοιμασμένο.
0: Σε κόψα, σε κόψα. Ξέρεις, είμαι μάστορα στον μπουγέλο.
1: Α, συγγνώμη.
0: Μάστορα, μάστορα.
1: Πώς ορίζεται αυτό,
0: μάστορα στον μπουγέλο. Παίζω με τα πιτσιρίκια.
1: Ναι, και δεν σε βρέχουν εσένα. Όπω βρέχει. Άρα τι μάστορα.
0: Αλλά βρίσκω τον τρόπο και του κλέβω τα νεροπίστολα.
1: Αμπά.
0: Ναι.
1: Ο έξυπνο αυτό, ωραίο.
0: Επίσης του οδηγώ στην παγίδα πάντα.
1: Η οποία ποια είναι.
0: Το λάστιχο.
1: Το λάστιχο.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα από το λάστιχο.
1: Κερδάς, είναι 50 πυροβόλο.
0: Καλό σας απόγευμα να είστε όλες και όλοι καλά. Ακούτε Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τι γίνεται, Δημητρούλα? Όλα καλά.
1: Μπράβο.
0: Καλά σε βλέπω. Εντάξει, όλα καλά. Τι είναι αυτό το κόκκινο εκεί που κρέμεται? Καινούργιο κολλιέ.
1: Τι απεικονίζει
0: αυτό? Α, τίποτα.
1: Τον ήλιο, τον κόκκινο.
0: Τον κόκκινο. Μόλις βάλεις πράσινο να τα συζητήσουμε. Στο 2-10-48-0-170.
1: Στο ποιο?
0: Στο πράσινο. Στο 2-10-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική την επιμέλεια. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη. Τι έγινε, ρε Μελίνα, δεύτερη μέρα σε δει?
1: Πάλι καλά, από καθίστε.
0: Γκρεμίστηκε κανένας φούρνος? Όχι, να είναι καλά οι φούρνοι όλοι. Yeah. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μέχρι τις 6 στα μικρόφωνα Τζούνος Κούτρας εδώ θα μας ανεχτείτε και θα σας ανεχτούμε και εμείς θα σας ενημερώσουμε και όλα καλά δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Γιατί τρέχουν διάφορα
1: όσα ξέρουμε. Όσα ξέρουμε. Αυτά που δεν ξέρουμε δεν τα λέμε εμείς. Γιατί τώρα εδώ πέρα πάνω πολύ.
0: Εσύ λες καμιά φορά.
1: Εγώ λέω εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις. Αλλά πράγματα που δεν ξέρουμε δεν μπορούμε να τα πούμε όλα.
0: Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν πριν από λίγη ώρα. Τις έχετε ακούσει εδώ, στην Μαρία και τον Γιάννη. Έχουν πει πολλά. Έχουν γίνει πολλά. Δηλαδή, ξεκινήσαν όλα από το πρωί βασικά. Από χθες που ήταν αγκαζέ ο Ερντογάν χέρι-χέρι, πιασμένοι, ήταν ο ένας με την παλάμη του άλλου. Δεν το ξαναδεί.
1: Ναι,
0: ο Ρούτε με τον Ερντογάν. Mm. Ο Ρούτε είναι αυτός ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι, λέει τον Ερντογάν, μωρέ, ντάντι. Έλα, ντάντι, του λέει.
1: Γιατί αν δεν υπήρχε ο Ερντογάν και ο Τραμπ, δηλαδή, θα γινόταν ο πλανήτης.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τον Ρούτε.
0: Και τώρα που έφτασε ο Τραμπ με το καινούριο αεροσκάφος που το έχουν κάνει.
1: Από το Κατάρ, δεν είναι.
0: Δωρεά από το Κατάρ, το οποίο λέει δεν υπάρχει τίποτα σαν και αυτό. Δεν
1: όχι, ανακαινίστηκε πλήρως.
0: Ναι. Έφτασε, τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν, αλλά μπρατσέτα. Mm. Τον υποδέχτηκε μετά και στο Λευκό Παλάτι.
1: Βεβαίως.
0: Έπαθε κοκομπλόκο ο Τραμπ.
1: Με το Λευκό Παλάτι.
0: Και λογικό. Με τους υπείς και τους Αμαζόντες.
1: Ναι, δηλαδή, τους στρατιώτες
0: εκεί. Καθόταν,
1: κοίταζε, χάζε.
0: Μιλάμε υποδοχή χολιγουντιανή. Αν μη τι άλλο. Έτσι κι αλλιώς, όπως μας έχει περιγράψει και ο Μανώλης Κωστίδης, το Λευκό Παλάτι μέσα σε ένα συγκλονιστικό πράγμα. Θυμάμαι και τον Αλέξη Παπαχελά που είχε γράψει για το Λευκό Παλάτι όταν είχε πάει και είχε κάνει τη συνέντευξη στον Ερντογάν. Εντυπωσιάστηκε ο Τραμπ και του βγήκαν όλα. Δηλαδή, αυτή η κάψα που έχει για τον Ερντογάν, τα είπε όλα ο Τραμπ, δεν κρατήθηκε.
1: Καταρχήν είπε ότι δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήταν ο Ερντογάν.
0: Ναι, ναι, και θα είχα γράψει το ΝΑΤΟ κανονικά, του είπε θα σε αυτό. Δηλαδή, αν είχε γίνει, ας πούμε, στην Ιταλία, ναι, δεν θα πήγαινε.
1: Άρα το ΝΑΤΟ τόσο ο Ερντογάν, ναι, που ήταν εκεί και πήγε και ο Τραμπ.
0: Ακούω πάρα πολλές αναλύσεις επί αναλύσεων για διάφορα. Mm. Ο Τραμπ γουστάρει. Τι να κάνουμε τώρα. Τον Πούτιν, τον Κιμ, τον Ερντογάν. Έχω την εντύπωση και το ΣΥ, τον Κινέζο.
1: Απλά είναι άλλα τα ζητήματα εκεί.
0: Ναι, ναι, απλά είναι άλλα τα θέματα.
1: Ναι, ναι, άλλα τα θέματα.
0: Αλλά αυτούς τους τύπους τους γουστάρει. Και τους γουστάρει κυρίως για τη διάρκεια που κυβερνούν. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε αυτή η δικλίδα ότι δεν μπορεί κάποιος να κυβερνήσει στις ΗΠΑ να είναι πρόεδρος πάνω από δύο φορές, ο Τραμπ θα ήθελε να είναι πρόεδρος για όσο ζει. Το γουστάρει αυτό που βλέπει. Γουστάρει τον Ερντογάν.
1: Ίσως και για τον τρόπο που κυβερνούν. Δηλαδή που λένε
0: ναι, ναι,
1: κάντο και γίνεται την άλλη στιγμή.
0: Όχι ίσως.
1: Γιατί ίσως. Ο Τραμπ είδε, γιατί τώρα θα ανοίξουμε και τις
0: συζητήσεις. Αυτό είναι πιο σωστό που λέει.
1: Ναι, για τα F-35. Ναι. Πρέπει να πάρει την έγκριση του Κογκρέσου, μετά να πάει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, των εκπροσώπων. Ενώ εκεί, στους τρεις που προανέφερες, λέει ο Ερντογάν, παιδιά, αυτό. Μην κάνετε κανένα λάθος. Ψηφίζετε, περνάει, εφαρμόζεται. Για το Λευκό Παλάτι που έλεγε πριν ο Χρήστος, θυμηθείτε πόσες αντιδράσεις υπήρχαν. Έγινε σε χρόνο ο ΝΤΤ και έγινε όλο αυτό το κολοσσιαίο πράγμα που υποδέχτηκε τον Τραμπ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το μεγάλο θέμα που συζητείται από χθες, πολύ καλά λες, είναι τι θα γίνει με τα F-35 και αν η Τουρκία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Ανοιχτό, δηλαδή ούτε το επιβεβαίωσε, ούτε το έκλεισε.
0: Λοιπόν, άνοιξε το θέμα για την πώληση των F-35 ο Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβει με τον Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενο στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ερντογάν. Υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για πώληση των κινητήριων για τα τουρκικά μαχητικά. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους συμμάχους, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Από την Ουάσιγκτον υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση των F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Αυτό είναι λόγω των κυρώσεων. Υπήρχε σε αποκλεισμό η τουρκική πολεμική μηχανή από τους εξοπλισμούς λόγω της παρουσίας των S-400 στην Τουρκία. Είναι οι περίφημες κυρώσεις Κάτσα, τις οποίες έχει επιβάλει ο Τραμπ. Επί προεδρίας Τραμπ έχουν μπει αυτές οι κυρώσεις. Άκουσα τον Μιχάλη Ιγνατίου πολύ προσεκτικά. Και ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος ξέρει καλύτερα από εμάς και από πολλούς διαφόρους, είπε ότι ο πρόεδρος μπορεί να παρακάμψει τις κυρώσεις Κάτσα. Που σημαίνει ότι μπορεί να πουλήσει κινητήρες, όχι για τα F-35. Τα F-35 είναι άλλη συζήτηση.
1: Για τα τουρκικά μαχητικά, λέμε.
0: Οι κυρώσεις Κάτσα που αφορούν εξοπλισμούς της πολεμικής αεροπορίας, υλικά και τα σχετικά, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, για να λέμε και την πηγή των άνθρωπων που το είπε, μπορούν.
1: Να παρακαμφθούν.
0: Αυτή είναι η σωστή λέξη.
1: Μπορούν να παρακαμφθούν. Ναι. Δηλαδή να ισχύουν όποτε θέλει ο πρόεδρος ή να μην ισχύουν. Να κάνει μια παράκαμψη και έτσι να δώσει εξοπλιστικά, εξοπλισμό δηλαδή. Ανταλλακτικά, κινητήρες κτλ.
0: Πρέπει να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι και θα το δούμε. Μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει και η παρέμβαση του Νετανιάχου από χθες. Ο Νετανιάχου έκανε παρέμβαση στο τηλεοπτικό σταθμό Fox στις ΗΠΑ. Που ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι Fox Trump, Trump Fox, τον στηρίζει, δεν υπάρχει πιο, το στηρίζει πάρα πολύ το Fox τον
1: και
0: Trump.
1: Και βγήκε εκεί και τα είπε ο
0: Και όπως
1: Νετανιάχου.
0: Πολύ καλά παρατήρησε ο Κωνσταντίνος Φίλης το πρωί που τον είχαμε στη τηλεοπτική εκπομπή, αυτό δείχνει και ένα άγχος του Νετανιάχου, το να βγει δημόσια και να πει στον Τραμπ μη δώσεις τα F-35 και μη δώσεις και κινητήρες. Δεν είναι απλό.
1: Μάλιστα.
0: Για τα τυπικά να πούμε τώρα ότι είναι διήμερες οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ, αν και πιθανότητα ολοκληρώθηκαν.
1: Νομίζω ότι μετά από τη μια ώρα και πόσο κράτησε αυτό το πράγμα.
0: Κανονικά, δεν ξέρω, έχουν γίνει, έχουν πει πολλά μπροστά στις κάμερες, αλλά το πρόγραμμα κανονικά έχει συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση.
1: Την κατηδίαν.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη κατηδίαν συνάντηση.
1: Και μετά θα ακολουθήσει άλλη συνέντευξη τύπου σύμφωνα με το πρόγραμμα. Καλά λες.
0: Ναι, έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Το βράδυ έχει δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγί Περντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Είναι συνολικά 32 αρχηγοί κρατών.
1: Ναι.
0: Είναι και ο Μητσοτάκης εκεί. 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
1: Να θυμίσουμε ότι ο Ερντογάν πάει με 1.000 άτομα εκεί πέρα. Αποστολή.
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ, συγγνώμη, πάει με 1.000 άτομα.
0: Αλλά δεν έκανε την αποστολή.
1: Λοιπόν, δύο άλλα πράγματα να κρατήσουμε από αυτά που ακούσαμε από τις δηλώσεις, τα οποία φαντάζομαι επιδέχονται σχολιασμού από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν. Το ένα είναι η κόντρα με τη Μελόνι, η οποία συνεχίζει και καλά κρατεί. Το είπε και ο Τραμπ ότι είμαι απογοητευμένος. Και το άλλο έχει να κάνει αφορά στη συμμαχία. Όπου για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι από τη συμμαχία είμαι απογοητευμένος. Εμείς χαλάσαμε trillions, είπε σε κάποια αποστροφή του λόγου του. Trillions για να προστατεύσουμε τις χώρες της Ευρώπης και τις χώρες της συμμαχίας. Την ίδια ώρα που οι χώρες της συμμαχίας δεν συνδράμουν στην συμμαχία οικονομικά όσο εμείς. Πρώτον, και δεύτερον, δεν έρχονται πολλές φορές στο πλευρό μας και είμαι αρκετά απογοητευμένος. Είναι ένα σύριαλ το οποίο το συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω εάν θα ήταν κάτι το οποίο αναμένονταν να συνεχίσει σε αυτήν τη ρητορική ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάμε να το δούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, με αυτό ασχολούμαστε τώρα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Μας καίει κιόλας, η αλήθεια είναι. Έχει βγει η ελληνική κυβέρνηση και έχει πει από χθες ότι δεν συντρέχουν λόγοι άρσης για τα F-35 και τις κινητήρες και τι άλλο. Θα δούμε. Λέει ο Δημήτρης με έναν εύστοχο προβληματισμό ότι δηλαδή, καταλαβαίνετε εσείς δημοσιογράφοι, πιστεύετε ότι ό,τι πει ο Τραμπ είναι ο λόγος του συμβόλαιο? Όχι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι με αυτά που είπε με τον Ερντογάν, δεν ξέρω, Μανώλη Κωστίδη, αν έχει απευθυνθεί άλλος με τέτοιο τρόπο στον Τούρκο πρόεδρο.
2: Εγώ τώρα που με παίρνατε και λίγο καθυστέρησα να βγω, γιατί ξανάκουσα όλη τη συνομιλία. Λοιπόν, ο Τραμπ λέει για τον Ερντογάν, τα σημείωνα, πολύ καλός φίλος,
1: ναι,
2: πολύ καλός ηγέτης, έχουμε καλή σχέση, τον σέβομαι. Καλή σχέση, καλή χημεία, καλή σχέση, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικά τώρα, σημαντικός ηγέτης. Λέει ο Τραμπ τόσες φορές, ναι, δεν ανησυχώ καθόλου για τους 400, δεν αμφιβάλλω ότι ο Ερντογάν έχει πολύ καλός. Ας είμαστε ειλικρινείς, είναι η Τουρκία μια χώρα που βοήθησε τις ΗΠΑ περισσότερο από τις κλασικές άλλες χώρες. Για να σας δώσω το κλίμα το λέω αυτό, γιατί θα σας πούμε τις ειδήσεις. Ο Ερντογάν πέντε φορές είπε αξιότιμος μου φίλος Τραμπ. Αυτό δείχνει ότι κατά κάποιο τρόπο έχει πείσει τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ πως είναι αυτός που μπορεί να κάνει τα πάντα για τον Τραμπ. Τώρα, όσον αφορά τις ειδήσεις. Ναι, ο Τραμπ είπε ότι θα έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Ήρθε η ώρα. Δεν θέλω την Τουρκία και τους φίλους μου να τους πλήγω με κυρώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν αρθούν οι κυρώσεις κάτσα, όπως λέει ο Αμερικός πρόεδρος, θα μπορούν να δίνουν κινητήρες, οπλικά συστήματα, εξυγχρονισμό F-16 κτλ. Για το ΚΑΝ,
1: ναι,
2: ήταν πιο συγκρατημένος ο Ερντογάν και αναφέρθηκε και είπε ότι έχουμε ξαναμιλήσει με τον Τραμπ αυτό το θέμα,
1: ναι,
2: και εύχομαι την υπόσχεσή του σήμερα, αυτό την καλή είδηση, να την επαναλάβει και εμείς να τον ευχαριστήσουμε μετά τις συνομιλίες μας. Θα δούμε τι θα βγει. Για τα F-35 ο Ερντογάν δηλώνει και λέει για τα 5 αεροσκάφη μας είχε δώσει λόγο, τα 5 F-35 που έχει η Τουρκία και στέκονται εκεί, ο Τραμπ. Για τα 5 αεροσκάφη μας είχε δώσει λόγο, τα 5 F-35 που έχει η Τουρκία και στέκονται εκεί,

0: έπρεπε. Αλλά τι να σας πω, δηλαδή εγώ σε σχέση, νομίζω και με συναδέλφους μας εδώ, λένε mm-hmm. ότι σε σχέση με τις ΗΠΑ μια κλίμακα, όχι, εγώ θα έλεγα, θα διαφωνήσω μαζί τους, δύο κλίμακες περισσότερο θετικά τα λόγια του Τραμπ και η συμπεριφορά και ο διάλογος και οι υποσχέσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή...
1: Και ότι έχουμε χημεία και ότι δηλαδή είναι και μαγικά. Υπήρχε
0: πολύ
1: κάποια στιγμή στη συνέντευξη τύπου Μανώλη.
0: Να σας κουράζω, όχι να σας κουράζω,
1: δεν μας κουράζεις.
0: Τραμπ, πολύ καλός φίλος ο Ερντογάν, πολύ καλός ηγέτης, καλή σχέση, τον σέβομαι. Εγώ τα έχω ζητήσει καλή σχέση πάλι, καλή χημεία, καλή σχέση, ισχυρός ηγέτης, ισχυρός, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Επίσης, προσέξτε, να κάτι που δεν ακούσατε πουθενά, επειδή είμαι λίγο πεισματάρης. Ο Τραμπ είπε ότι το αεροδρόμιο καταπληκτικό, αυτό που φτιάξε ο Ερντογάν τώρα για τους ηγέτες, είχε και ένα χώρο δικού, για, που έδωσαν το όνομά μου, λέει. Δηλαδή σε ένα κτίριο του αεροδρομίου έχουν δώσει το όνομα Ντόναλντ Τραμπ.
2: Δεν το ξέρω.
0: Αυτό,
2: αυτό
0: το λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ναι. Δηλαδή, προσέξτε, υποδοχή στο αεροδρόμιο, διάλογος για τα αεροσκάφη τους που έχουν πάρει από τα Κατάρ. Τι ωραίο αεροσκάφος, 800 εκατομμύρια το ένα κτλ. Μετά έρχεται εδώ. Γενίτσαροι, άγημα.
2: Αγήματα, ναι, ναι.
0: Μαχητικά από πάνω. Τα πάντα.
1: Ναι.
0: Τι να σας πω, δηλαδή. Νομίζω.
2: Αν άρα καλύτερα του αναμενωμένου, έτσι, Μανώλη.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι σε άλλο επίπεδο. Έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Το θέμα για μένα δεν είναι κάτσα F-35, F-16. Είναι ότι ο Ερντογάν έχει πείσει τον Τραμπ ότι είμαι ο άνθρωπός σου. Ότι η χώρα είμαστε εδώ για σένα. Και ο Τραμπ έτσι το διαβάζει και έχει πειστεί αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον. Και το λέω αυτό σε μια πιθανή κρίση, όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, ο Τραμπ, ξέρετε, εγώ ξέρω τουλάχιστον εδώ, ποιον θα στηρίξει.
1: Α, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες.
0: Εμένα αυτό περισσότερο με προβληματίζει παρά τα άλλα.
1: Ναι, πολύ σοβαρό αυτό.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη, τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα είναι σε κατηδίαν συνάντηση, σωστά?
0: Τώρα είναι σε κατηδίαν συνάντηση.
1: Θα έχει μετά συνέντευξη τύπου κι άλλη?
0: Όχι.
2: Αυτό ήταν δηλαδή.
0: Όχι, να σου πω, μην μου το κάνετε αυτό. Δηλαδή, έχουμε πεθάνει με τον Τραμπ και τον Ερντογάν τώρα. Άντε ξανά να μιλήσουν, θα βγουν κι άλλες ειδήσεις. όχι άλλο. Αλλά αύριο έχει συνέντευξη τύπου ο Τραμπ, που εκεί θα κάνει ανακοινώσεις.
1: Ναι.
0: Θα μπει και για τα Καν ενδεχομένως τους πειράτους. Εκεί μπεδεύτηκε ο Τραμπ. Του ρώτησαν για τους κινητήρες για τον Καν.
1: Ναι.
0: Εκείνος είπε για τα αεροσκάφη που πουλάμε πρέπει να τα συντηρούμε. Κάπως μπερδεύτηκε, δεν το καταλάβει καλά. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Σημασία έχει, νομίζω, το κλίμα.
1: Μανώλη, και... βλέποντας εσύ όλο αυτό, μήπως είναι μία από τα ίδια υποσχέσεις άνευ αντικρισμάτων?
0: Όχι, νομίζω, κοίταξε, νομίζω ένας Τούρκος συνάδελφος μου, πολύ έμπειρος, πολύ έμπειρος, αν είμαι εγώ 30 χρόνια στο επάγγελμα, αυτός είναι 50, μου λέγε δεν θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα τηρήσει την υπόσχεση του Τραμπ, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας και μαζί του, όμως εστιάζω την προσοχή μου σε όλα τα υπόλοιπα, κοιτάω, σημειώσω μου τώρα, τι καλή δρόμη, έχει αλλάξει τη χώρα, τι ωραίο αεροδρόμιο, τι χώρα έχει γίνει η Τουρκία, δηλαδή...
2: Όλα καλά τα βρήκε.
0: Είσαι Θεός. Δηλαδή αυτό έλεγε ο Τραμπ στον Ερντογάν.
1: Δηλαδή
0: τον θαύμαζε. Και νομίζω κάποια από αυτά θα τηρηθούν. Δηλαδή κυρίως F-16, κινητήρες. Τα F-35 ίσως είναι πιο δύσκολα, αλλά είναι σε έναν τρόπο.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με πιάσε πανικό.

0: Σαφώς. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
9: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
18: Προπόληση more.com.
19: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 936.
20: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
21: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
22: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
23: Nova 931.
24: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Sky 100,3.
26: Για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ βρέθηκε υπότροπος σε άλλες παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις άμεσα, μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα κάτω πετράλωνα. Μέχρι να απομακρυνθούν τα μπάζα, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την εισαγγελία δεν μπορούν να συντάξουν έκθεση αυτοψίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Ελέγχονται από την πυροσβεστική δύο εστίες πυρκαγιάς που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Τριάδιο του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κανένας καταλληλότερος να συζητήσουμε όλα αυτά από τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, για τον καλησπερίσουμε. Γεια σας κύριε Φίλη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Πώς τα είδατε τα πράγματα?
2: Είδα...
0: Το έχετε ξαναδεί αυτό καταρχάς, τώρα είμαι
2: ένα θερμό, ένα αγκαλισμό. Όχι, όχι. Α. Η αλήθεια είναι πως όχι. Αλλά είναι πολλά.
0: Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση, γιατί είναι αμαρτία να χάσουμε αυτή. Να παρακαλώ να ξανακαλέσουμε τον κύριο Φίλη.
1: Δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα.
0: Λίγα δευτερόλεπτα, σας ξανακαλούμε. Λοιπόν, ο φίλος μας Σταύρος λέει: ξεφτύλα για τη χώρα, εξωτερική πολιτική, τεράστια ζημιά σήμερα. Μη βιάζεστε. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: όταν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το βράδυ, εννοεί ο Μανώλης. Ναι, προφανώς. Mm. Είπε για κρίση. Το είπα καθαρά ο Μανώλης. Ποιο το μέρος θα πάρει ο Τραμπ σε περίπτωση κρίσης. Το είπε καθαρά. Ο Νίκος από Καλαμάτα, πολύ μέλη και από τους δύο, οπότε στο τέλος θα κόψει το σιρόπι. Μπορεί.
1: Ίσως, ναι, αλλά μένει να το δούμε.
0: Ο κριτικός λέει: είναι αλήθεια ότι μόλις εμφανίστηκε ο πρόεδρος στην πόρτα του αεροπλάνου, τα στρατιωτικά γήματα από κάτω τραγουδούσε ο Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Ο Χρήστος Ευρυτάν λέει: καλησπέρα σας. Αναδείξτε σας παρακαλώ το θέμα της επάνδρωσης του Περιφερειακού Ιατρίου στον Προυσό Ευρυτανίας, Γιάννη.
1: Mm-hmm.
0: Τι όχο. Γιατί κάνει, το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν το λες, εσύ έχει έμειθει στον καιρό?
1: Ποιο, ναι. Το ξέρω σαν θέμα.
0: Έχω στείλει αναλυτικά στοιχεία τις προηγούμενες ημέρες. Mm. Επίσης θέλουμε από την εκπομπή σας να δώσουμε... ναι. Τώρα γι' αυτό, για το Σαββατοκύριακο που θες να δώσεις, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τους υπευθύνους εδώ. Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ όμως για την προσφορά. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Πάμε τώρα στον κύριο Φίλη που αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μαζί του. Ορίστε, κύριε Φίλη.
2: Με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Τώρα, ναι, μια χαρά.
2: Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ναι, έλεγα ότι δεν είναι σύνηθες να βλέπουμε τον Τούρκο πρόεδρο με τον Αμερικανό ομολογό του αγκαζέ να μπαίνουν μέσα στην αίθουσα όπου έγινε η συνάντηση. Προφανώς δεν είναι σύνηθες να βλέπουμε και τον Τούρκο πρόεδρο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να είναι πιασμένοι χέρι-χέρι.
0: Χεράκι-χεράκι. Σας ζευγάρι.
2: Ναι. Είναι πολλά αυτά τα οποία μπορεί να μας κάνουν εντύπωση, ακόμα και στην αισθητική μας. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι το πολύθερμο κλίμα μεταξύ των για δεύτερη φορά μετά τη συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια συνάντηση βέβαια η οποία δεν απέδωσε καρπούς ως προς το κομμάτι της συνεργασίας της αμυντικής, αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ καλή χημεία και φαίνεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει καταφέρει με τον τρόπο του, μέσα από τις συνεχείς επικοινωνίες που έχει με τον Αμερικανό ομολογό του, επικοινωνίες που δεν έχει δική μας πλευρά αντίστοιχα με τον Αμερικανό πρόεδρο, να το σημειώσουμε και αυτό, να κάνει μία ζήμωση και να τον πείσει για κάποια θέματα τα οποία ορισμένοι εκ των προκατόχων του τα θεωρούσαν, τα έβλεπαν εντελώς διαφορετικά. Εν προκειμένου να πω ότι για τον Biden, ο οποίος δεν κάλεσε ούτε μία φορά τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, ξέρετε, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το προσμετρά ο Τραμπ στα θετικά του Ερντογάν. Γιατί γνωρίζουμε το μίσος που έχει για τον Biden. Όχι, το εννοώ.
0: Πολύ ωραίο, ναι, είναι πολύ έξυπνο αυτό που λέτε, πραγματικά.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι για τον Biden ο Ερντογάν ήταν ένας εταίρος αναξιόπιστος και σε κάποιες περιπτώσεις προβληματικός. Και για τη σχέση που είχε με τη Ρωσία και για το γεγονός ότι απέκλεινε από τις αμερικανικές ή τέλος πάντων τις δυτικές αρχές και αξίες και ούτω καθεξής. Για τον πρόεδρο Τραμπ παρατηρούμε ότι η φυλάξη Μάμογλου ή η διάλυση ουσιαστικά του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν νομίζω ότι εκπλησόμεθα από αυτό. Ναι. Αλλά επίσης αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Ερντογάν φαίνεται να τον έχει πείσει πως η Τουρκία είναι ένας εταίρος ο οποίος είναι δεσμευμένος, προσέξτε, όχι στο ΝΑΤΟ, αλλά στα αμερικανικά συμφέροντα ή να το πω πιο συγκεκριμένα, στα αμερικανικά συμφέροντα όπως τα αντιλαμβάνεται ο Τραμπ. Mm. Με τη δική του στενή ερμηνεία που τους δίνει. Γιατί σήμερα μίλησε για έναν εταίρο ο οποίος δεν είναι μόνο πολύτιμος αλλά και αξιόπιστος. Η Τουρκία δεν δίνει αυτή την αίσθηση. Η Τουρκία δίνει την αίσθηση ότι θέλει να έχει μια αυτονομία σε σχέση με τη Δύση, θέλει να έχει τη δική της περπατησιά. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν το βλέπει ο πρόεδρος Τραμπ και ξέρετε, επειδή είναι ένας ξεροκέφαλος ηγέτης, πολλοί ηγέτες είναι ξεροκέφαλοι, δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω απλώς ως διαπίστωση, είναι πολύ πιθανό ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση όπου έχει πιστέψει. Σχεδόν όσα του έχει πει ο Ερντογάν, μίλησε για τον ρόλο της Τουρκίας σε σχέση με τη Συρία. Mm-hmm. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στη Συρία έχει κάνει πολύ μεγάλο χατήρι στους Τούρκους, και όχι μόνο, αλλά και στους Τούρκους με τη στήριξη του Αλ-Σάρα. Θέλω να σας πω ότι τους περασμένους μήνες η Αμερικανική Αντιπροσωπεία στον ΟΕΕ έδωσε μάχες για να στηρίξει τον Αλ-Σάρα, για να αρθούν οι κυρώσεις απέναντι στο Συριακό καθεστώς για να βγει από τη λίστα τρομοκρατικών ομάδων η ομάδα του Αλσάρα και ούτω καθεξής, θέλω να πω ότι έχουν γίνει κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι έχει αναπτυχθεί μία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πρόεδρων και ακριβώς λόγω του υπερσυγκεντρωτικού χαρακτήρα που έχει τόσο η αμερικανική όσο και η τουρκική εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Να σας πω κάτι χαρακτηριστικό, το οποίο μάλιστα το γράφω και για την Καθημερινή αύριο που θα έχω σχετικό άρθρο. Καθόμουν λοιπόν και έβαλα κάτω τα πράγματα και λέω, θα μπορούσε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θυμίζω ότι ήταν εκ των δύο μαζί με τότε τον Μενέντες, που είχαν υπογράψει τον νόμο Κάτσα.
1: Ναι.
2: Να το θυμηθούμε αυτό, που ήταν ο νόμος που ουσιαστικά εκτόπισε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Θα μπορούσε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο να βρεθεί απέναντι στον Τραμπ για οποιαδήποτε απόφαση ο Τραμπ θέλει να λάβει σχέση με την Τουρκία. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε, αλλά δεν θα το κάνει γιατί προσβλέπει στο προεδρικό χρήσμα το 2028. Mm-hmm. Περνάει ο υποψήφιος δηλαδή των Ρεπουμπλικανών. Mm-hmm. Θα μπορούσε να το κάνει ο Πίτ Χεξέφ, που είναι ο υπουργός άμυνας, σε καμία των περιπτώσεων. Δεν έχει το εκτόπισμα για να βρεθεί απέναντι στον Τραμπ. Θα μπορούσαν να το κάνουν οι γερουσιαστές ή οι βουλευτές. Επίσης ούτε μου φαίνεται πολύ πιθανό, γιατί ο Τραμπ έχει αλώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Επομένως, δεν υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας ή οι ηγέτες, οι πολιτικοί στις ΗΠΑ που μπορούν να σταθούν εμπόδιο στον Αμερικανό Πρόεδρο. Αν λοιπόν ο Τραμπ έχει αποφασίσει ότι θέλει να στηρίξει τη σχέση του με την Τουρκία παντιοτρόπως, αυτό θα προσπαθήσει τουλάχιστον, δεν λέω θα το κάνει με επιτυχία, αλλά θα προσπαθήσει να το κάνει. Τώρα, εμπροκειμένου, έχουμε τρία. Σε σχέση με την άμυνα, και μετά θα σας πω αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά ή τα ελληνοτουρκοαμερικανικά. Έχουμε τρία σενάρια πάνω στο τραπέζι. Το ένα είναι οι κινητήρες για το περίφημο πέμπτης, που δεν είναι ακριβώς πέμπτης γενιάς, μαχητικό καν, το τουρκικό. Εκεί φαίνεται ότι είναι το πιο εύκολο από τα τρία πεδία. Ο Τραμπ μπορεί να δώσει τους κινητήρες άμεσα. Το δεύτερο είναι το F-35. Δεν μπορώ να φανταστώ, όσο και αν έχει μαγευτεί από τον Ερντογάν, ότι ο Τραμπ θα δώσει F-35. Δεν μιλάω για πέντε, επειδή έγινε μια τέτοια συζήτηση σήμερα μεταξύ των. Είπε δηλαδή ότι μου έχει υποσχεθεί ο Ερντογάν και ο Τραμπ δεν το διέψευσε. Μου έχει υποσχεθεί με 5 F-35 ότι θα μου τα δώσει άμεσα.
0: Ήταν νομίζω τώρα, αυτά που κάθονται, είναι τη Τουρκία.
2: Ακριβώς. Είναι 6 για την ακρίβεια. Δεν ξέρω γιατί είπε 5, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω. Το ένα μπορεί να έχει χαθεί στον δρόμο. Αλλά όπως και να έχει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ακόμα και αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να βρει μια φόρμουλα. Αλλά πολύ περισσότερο για τα υπόλοιπα F-35, γιατί η Τουρκία είχε προπαραγγείλει 100 F-35, ή για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, όσο μαγεμένος και αν είναι ο Τραμπ από τον Ερντογάν, δεν μπορεί να δώσει στην Τουρκία F-35 ή να την επαναφέρει στο πρόγραμμα, αν η Τουρκία δεν αποστείλει το σύστημα των F-400. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη, να φανεί ότι σύρονται πίσω από την Τουρκία, η οποία Τουρκία τους έχει πει ότι εγώ δεν θα αποσύρω τους F-400 από την επικράτειά μου, αλλά θα πάρω το F-35. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τουλάχιστον δεν μου μοιάζει πιθανό. Το τρίτο έχει να κάνει με τους Patriot. Διότι αν ανοίξει η συνεργασία μεταξύ των δύο στο τομέα της άμυνας, αν η Τουρκία δηλαδή αποσύρει τους F-400, μετά στο κομμάτι το αντιαεροπορικό είναι γυμνή. Το λέγαμε νομίζω και το πρωί στην εκπομπή.
0: Η
2: Τουρκία στις τρεις επιθέσεις που δέχτηκε από το Ιράν δεν είχε αντιαεροπορικά συστήματα. Θα σας πω επίσης ότι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ απευθύνθηκαν στην Ελλάδα για να πάρουν αντιαεροπορικά συστήματα.
1: Άρα λέτε ανοίγει ο δρόμος για τους Patriot.
2: Λέω ότι θα μπορούσε. Η Τουρκία συζητά αυτή τη στιγμή και για το αντιαεροπορικό σύστημα το γαλλοϊταλικό. Και μάλιστα φαίνεται ότι ο Ερντογάν θα έχει μία συνάντηση με τον Μακρόν σχετικά με αυτό. Αλλά θα μπορούσε να συμπεριλάβει και τους Patriot σε αυτή τη συνεργασία. Όλα αυτά βέβαια είναι σε ένα βάθος χρόνου, δεν είναι κάτι που θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά αν ανοίξει η συνεργασία στον τομέα της άμυνας, τα πάντα θα μπορούσαν να γίνουν μεταξύ των δύο χωρών. Και βέβαια ο Τραμπ, να το πούμε αυτό, θα έχει ένα βασικό επιχείρημα στο εσωτερικό. Έπεισα τον Ερντογάν να αποσύρει τους S-400, φέρνω χρήματα να προσθέσω στον Κορβανά τον αμυντικό με τις συμφωνίες αυτές που κάνω με την Τουρκία, γιατί 135 είναι πάρα πολλά χρήματα, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Και ταυτόχρονα φέρνω την Τουρκία πίσω στο αμερικανικό μαντρί. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το επιχείρημα του Τραμπ σε περίπτωση που γίνουν όλα πολύ καλά, που ξαναλέω δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά σενάρια κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, μιας και το είπατε, άσχετο τώρα με όλα αυτά, εμένα μου έκανε το εξής πράγμα εντύπωση.
1: Ποιο?
0: Άκουσα τον Ερντογάν, τον Τραμπ, που έλεγε ότι ήμουν από τους πρώτους που είχα πει να επιφυλακιστεί τότε ο πρόεδρος Ερντογάν όταν ήταν δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και είχε φυλακιστεί. Εκεί λοιπόν περίμενα η συνέχεια να ήταν και λέω στον καλό μου φίλο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αποφυλακίσει τον Ιμάμογλου.
1: Αλλά δεν.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν ακούστηκε ποτέ. Ευσεβής πόθη.
2: Έχουμε ξεχάσει, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, ασχολούμαι με τα ζητήματα αυτά σε καθημερινή βάση, όπως
0: αντιλαμβάνεστε.
2: Έχω αρχίσει να ξεχνάω ότι ο Ιμάμογλου ήταν κάποτε δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και μάλιστα εξελέγει τρεις φορές, γιατί την πρώτη φορά που εξελέγει πήγαμε σε επαναληπτικό γύρο. Και κέρδισε και τον επαναληπτικό γύρο, και μάλιστα πιο εμφατικά. Και μάλιστα ότι είναι και φυλακισμένος. Δηλαδή, σας το λέω ειλικρινά, έχουν περάσει περίπου 15 μήνες, αν θυμάμαι καλά, από τη φυλάκισή του.
0: Ναι.
2: Και δεν άνοιξε μύτη.
0: Ρουθούνι, τίποτα.
2: Δεν άνοιξε μύτη επίσης για τη διάλυση, γιατί για διάλυση μιλάμε, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει τον αντίπαλό του, που ίσως θα είναι ο Κιλιτσντάρογλου ή θα είναι κάποιος άλλος. Ο Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος έχει χάσει νομίζω οι 11 ή 13 φορές από τον Ερντογάν ήδη. Άρα, γιατί να μην χάσει μία ακόμα. Έχει επιλέξει τον αντίπαλό του. Έχουμε δηλαδή μια περαιτέρω αυταρχοποίηση της Τουρκίας και αυτή τη στιγμή συζητάμε για τα F-35, συζητάμε για τους Patriots, συζητάμε για
1: συμφωνίες όπου...
2: Ναι, αλλά
0: εκτός από τον Τραμπ είναι και οι Ευρωπαίοι που κάνουν τα γλυκά μάτια στον Ερντογάν. Παρά όλα αυτά που λέμε.
2: Επίσης οι Ευρωπαίοι έχουν τηρήσει συγκινηθείως για την υπόθεση Μάμου.
0: Κάνουν την πάπια όλοι δηλαδή. Και η κυρία Καγιά Κάλλας και όλοι, δεν μιλάει κανένας, συναντούν τον Ερντογάν, όλα καλά.
2: Τον συναντούν τον Ερντογάν με μια βουλικότητα, οφείλω να πω, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας. Μπορεί να κάνω λάθος και μακάρι να κάνω λάθος. Φοβούμαι ότι δεν κάνω λάθος. Με μια αντίληψη ότι η Τουρκία είναι τόσο πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, που δεν μπορούμε παρά να την εντάξουμε σε αυτή. Ξέρετε, ο ρόλος της Τουρκίας ασφαλώς είναι μια πολύ σημαντική χώρα. 85 εκατομμύρια με νεανικό πληθυσμό. Μια χώρα η οποία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, μια χώρα που έχει την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα να στέλνει στρατεύματα οπουδήποτε επιζητηθεί. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν αύριο είχαμε μια λύση στην Ουκρανία, όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί δεν θα έστελναν τον αριθμό των στρατιωτών που μπορεί να στείλει η Τουρκία σε μια, ας πούμε, ζώνη ανάσχεσης ή σε ένα battle zone μεταξύ των δύο χωρών, έτσι δεν είναι? Έχει λοιπόν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχει και υπερτιμάται κατά κάποιον τρόπο ο ρόλος της ως προς τη διαμεσολάβηση, τη δυνατότητα που έχει να λύνει προβλήματα. Γιατί ούτε στο Ουκρανικό, με εξαίρεση το θέμα των σιδηρών, πολύ σημαντικό μεν, αλλά στην πολύ αρχή του πολέμου, δεν έχει κάποια ουσιαστική εμπλοκή. Ούτε στο Ιράν, όπου ο Τραμπ σημειώνει συνεχώς ότι ο Ερντογάν είναι ένας πολύ καλός εταίρος, δηλαδή ένα πολύ καλό παιδί, γιατί παρά τις κακές σχέσεις με το Ισραήλ δεν μου δημιούργησε κανένα πρόβλημα στο Ιράν. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Ερντογάν, ο οποίος προφανώς είναι 24 χρόνια στα πράγματα, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι προσαρμοστικός, είναι χαμελέον πολιτικός, φαίνεται ότι έχει βρει το κουμπί του Τραμπ, ίσως θα μείνει και πολύ δύσκολο, και μέσα από τις συνεχείς επικοινωνίες έχει καταφέρει να τον φέρει στα νερά του.
0: Μάλιστα. Γεια σας κύριε φίλε.
1: Να είστε καλά κύριε φίλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το τέλος του δείπνου, αν θα πούν και τίποτα άλλο.
1: Θα υπάρξουν και νέο δηλαδή.
0: Θα μάθουμε και αύριο πολλά πράγματα. Η κατεύθυνση πάντως αυτή είναι, ο Γιάννης Τζούνιος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν κρατιέται εδώ για κανένα μισά ώρα. Αλλά μας πήρε η κουβέντα για τον Ερντογάν και τον Τραμπ.
1: Ναι, είδες τι μας κάνουν.
0: Ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι, πάνε και συναντιόνται, ναι, χάνουμε εμείς τον ιρμό μας.
0: Αυτό, ναι, ζητώ συγγνώμη.
1: Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ, να ξέρεις. Και ψάχνεις που θα δεις το μάτς. Κυνηγάς το φίλο με τη μεγάλη τηλεόραση, εκείνο με τον ωραίο καναπέ. Λοιπόν, σου έχω κάτι άλλο. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park. Ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εξασφαλίζεις τη θέση σου στο www.theellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του, και The Hellenicon Sports Park είναι εντελώς δωρεάν.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ!
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ!
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ!
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Ο Κυριάκος Παυλίδης λέει: καλησπέρα. Σε αυτό που συμβαίνει, λέει, το τηλεφωνικό κέντρο 100 και της Τροχέας Κηφισίας δεν ανταποκρίνεται και είναι σε αναμονή.
1: Το 100 είναι σε αναμονή. Είναι δυνατόν το 100 να είναι σε αναμονή?
0: Για
1: τι να πάρω το 100?
0: Ναι.
1: Και αν το σηκώσει, δεν θα τη πω, παιδιά. Σήμερα δεν μου έχει τύχει ποτέ το.
0: Μα είπε ο Κυριάκος Παυλίδης.
1: Απ' ο Κυριάκος Παυλίδης, σα είμαστε στη μου που έχουν και δουλειές εδώ, τρέχουμε, κάνουμε. Το 100.
0: Πάντα Τροχέα Κηφισίας.
1: Μα είναι δυνατό. Τροχέα Κηφισίας να το βρω, να πάρω.
0: Άντε, πάρε
1: το τηλέφωνο.
0: Ή το λες και δεν το κάνεις.
1: Με
0: αυτό το τραγούδι ξέρεις τι πάει, Δήμητρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για βάλε, γιατί ο Γιάννης δεν κρατιέται, θέλει να τον σχολιάσει.
1: Πού να.
0: Τι πού να. Δεν θες να πάρει. Τι πάει.
1: Τροχέα Κηφισίας
0: είναι. Έλα, ρε Γιάννη.
1: Δεν έχω πάρει ακόμη.
0: Βάλε Άδωνη, βάλε Άδωνη.
2: Ω και βορρό είναι ο Βάρτη, μία να κλείσει φυλακή με του οδομάρτε και δεν έχει δει μια συγγνώμη. Κράμον πουλήσει εντυμότητα αυτό. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και του ανακούσουν να το λένε. Μην τολμήσει, Αλέξη μου, με τη βίλα στο σου είναι 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
3: Με τον κύριο Γιώργιάδη.
2: Ο βρωμερότερο των βρωμερών. Θα πουλήσει εντυμότητα. Πήγα να κλείσει φυλακή και πουλάει εντυμότητα. Αν είναι δυνατόν. Που πάει το και ξεφτυλίζει όλου του πρώτου συντρόφου του Ανανέα.
0: Ότι ενδιαφέρεται για τους συντρόφους του με ξεπέρασε. Αυτό είναι το
1: ξεπέρασε.
0: Για πάρε Τροχέα Κηφισίας.
1: Ποιος το παίρνω? Απασχολημένος.
0: Τι είναι, δεν χτυπάει καθόλου.
1: Ναι, λέει απασχολημένος. Χτυπάει μία και μετά σε βγάζει απασχολημένος. Πού θες να μην μπορεί να μιλάνε οι άνθρωποι.
0: Με ποιον το χιάνει, δεν έχει αναμονή το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Δεν έχει.
0: Για πάρε και το 100 να δούμε.
1: Το 100 δεν το παίρνω. Αν το αφήσει τη μου, θα πάρω το 100. Πάρε εσύ.
0: Πάρε. Όχι, το τηλέφωνο στο χέρι. Πάρε.
1: Ποιο τηλέφωνο έχω, το 100 δεν είναι τίποτα. 1-0-0.
0: Όχι, αφού είσαι έτοιμος, έχεις κάνει τις κλήσεις.
1: Όχι. Κάτσε ξανά πάρω Τροχέα Κηφισίας. Να πάρω το 100. Ωστε.
0: Τι έγινε.
1: Βλέπεις απασχολημένος.
0: Δεν χτυπάει καν.
1: Κάνει το.
0: Τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
1: Α, και δεν προλάβαμε να πάρω το 100.
0: Εσύ, έλα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρα. 7 η ώρα έχει ματσάκι σήμερα. Αργεντινή-Αίγυπτος. Μέση εναντίον Σαλάχ. Θα το δούμε.
1: Πολλά
0: αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Χθες το πρώτο μάτς που είδα ολοκληρωμένο ήταν αυτή η σούπα ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Τραγικό. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Τι θέλει. Α, ναι. Γεια σας κύριε Τσακανίκα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Για σένα λέει.
1: Τι λέει πάλι. Γιατί δεν λες.
0: Δεν κάνει, να σου το πω.
1: Δεν κάνει.
0: Όχι.
1: Αύριο Κωστάκη και εσύ.
0: Λοιπόν, γεια σας.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο Golden Star Ferries.
16: Έρχονται στο Nova 931.
17: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
18: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Νόβα 931.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Renault. Ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό.
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
14: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ ΝΕΑ, σας καλωσορίζω στην εκπομπή της Τρίτης, 7 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε όλοι. Εδώ είμαστε, μέσα σε μια απόλυτη καλοκαιρινή συνθήκη, με την αγαπημένη μας εδώ συνήθεια, την καθημερινή, το ΣΟΕΧΟ ΝΕΑ. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι να σας βρίσκω κάπου ωραία, δροσερά, καλοκαιρινά, να μην είμαστε όλοι σε μια περίοδο έτσι δουλειάς, να είμαστε και σε μια περίοδο αναζήτησης καλοκαιρινών διεξόδων. Όσο μπορούμε δηλαδή να τις έχουμε αυτές. Αν είστε λοιπόν σε κάποια θάλασσα και μας ακούτε ή είστε σε κάποια ωραία καλοκαιρινή συνθήκη, εύχομαι να είστε χαλαροί και να μας ακούτε έτσι κάτω από τις πιο όμορφες στιγμές που μπορεί να ζήσει ο μέσος Έλληνας στην Ελλάδα του 2026, τον απόλυτο τουριστικό προορισμό για κάποιους Ευρωπαίους. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, έτσι κι αλλιώς, για το πώς έχουμε αλλάξει τις καλοκαιρινές μας συνήθειες πλέον οι Έλληνες και τι θεωρείται ιδανική καλοκαιρινή συνήθεια και ιδανικές καλοκαιρινές διακοπές πλέον.
1: Nova 931.

0: Ξεκινάω λοιπόν με μία έρευνα που έχει να κάνει με τους παράκτιους προορισμούς, με τις καλοκαιρινές μας έτσι εξορμήσεις, με τα καλοκαιρινά μας σχέδια, και έχω πάρει από μία πολύ δημοφιλή πλατφόρμα ταξιδιωτική τα στοιχεία για το καλοκαίρι του 2026, που δείχνει να κινείται σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, όχι όμως απαραίτητα με λιγότερα ταξίδια. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σήμερα με τη συνοδεία της πιο όμορφης καλοκαιρινής μουσικής εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή τη διαδικτυακή ταξιδιωτική πλατφόρμα από την οποία έχω πάρει τα στοιχεία που σήμερα μοιράζομαι μαζί σας για το καλοκαίρι του 2026 και τις συνήθειες των Ελλήνων, το καλοκαίρι δείχνει να κινείται σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, όχι όμως απαραίτητα με λιγότερα ταξίδια. Οι ταξιδιώτες αναζητούν παραλίες, αναζητούν σύντομες αποδράσεις, αναζητούν εμπειρίες ευεξίας, αλλά και στιγμές ψηφιακής αποσύνδεσης. Δηλαδή το κινητό λίγο στην άκρη, λίγο κλειστό ή λίγο αλλού, όχι όπου βρισκόμαστε δίπλα με το μαύρο κουτάκι. Αποδράσεις λοιπόν, εμπειρίες ευεξίας, στιγμές αποσύνδεσης ψηφιακής από την καθημερινή πίεση, ενώ η μόδα ακολουθεί πλέον τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ξεκινούν πλέον έναν άλλο, μια άλλη μόδα, ας το πούμε και έτσι, δεν πειράζει, ταξιδιών, που είναι ταξίδια πραγματικά, που τα ζεις και δεν τα περιγράφεις απλά στα social media μέσα από μία φωτογραφία. Nova 93.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει αλλάξει στους καλοκαιρινούς προορισμούς. Αποτυπώνεται όλο αυτό που σας είπα πριν σε δύο διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές έτσι κινήσεις που γίνονται με δωρεάν μαθήματα που ξεκινάνε από την Αμερική, ναι, πολύ καλά ακούτε, και φτάνουν ως την άλλη πλευρά του πλανήτη. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι φετινές διακοπές παγκοσμίως περιστρέφονται γύρω από παραθαλάσσιους προορισμούς, ακόμα και ταξίδια με αυτοκίνητο, θεματικά πάρκα αλλά και πολλές υπαίθριες εμπειρίες που μπορεί να ευχαριστηθεί ένας ταξιδιώτης, και δεν έχει να κάνει μόνο με τη θάλασσα, έχει να κάνει με πεζοπορίες, με αναρριχήσεις, με τέτοια μικρά και μεγαλύτερα θα έλεγα σπορ που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε ηλικία ανάλογα με τη φυσική του κατάσταση, και έχει να κάνει κυρίως με το να αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα και την ψηφιακή αλλά και την καθημερινή και να ζήσει το ταξίδι με εμπειρίες, να γεμίσει δηλαδή το σώμα του και την ψυχή του με τη χαρά της εμπειρίας του ταξιδιού.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και από το The Voice να πάμε στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, σε ένα κωμικό comeback για το Γεράσιμο Σκεδαρέση, ο οποίος ξαναγυρνάει στην κωμωδία και μάλιστα μετά τη στρατηγική κίνηση που είχε να ενισχύσει παραπάνω τη μυθοπλασία του Μέγκα. Να πούμε ότι ετοιμάζει μια νέα τηλεοπτική σειρά το Μέγκα, ολοκένουργια κωμωδία, την έχει ανάγκη πάρα πολύ ο κόσμος στην κωμωδία, με καινούργιες καταστάσεις και με αναγνωρίσιμους και αγαπητούς Έλληνες ηθοποιούς, όπως είναι ο Γεράσιμος Σκεδαρέσης. Θα τον δούμε λοιπόν μετά τον απαιτητικό του ρόλο στο Grand Hotel που ήταν και αυστηρός, ο ρόλος του αστυνομικού. Το Μέγκα βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας και σύμφωνα με πολύ γνωστή κυριακάτικη εφημερίδα και το ρεπορτάζ της, πρόκειται για μια πολύ σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων που θα τοποθετηθεί στο πρώτο μισό της Prime Time Zones. Το κανάλι λοιπόν σκοπεύει να επενδύσει δυναμικά για μια ακόμα φορά σε μια βραδινή ζώνη με κυρίαρχη, θα έλεγα, τη στρατηγική της κωμωδίας που ενδιαφέρει και πάρα πολύ την ελληνική οικογένεια στην Prime Time Zone του καναλιού. Η ίδια τάση λοιπόν της αποσύνδεσης από το ψηφιακό κόσμο για τα ταξίδια για το καλοκαίρι του 2026 αποτυπώνεται με τους ταξιδιώτες να σχεδιάζουν τις διακοπές τους πολύ πιο πριν. Να πούμε ότι παράλληλα αναζητούν τόπους με πολύ ωραία τοπία, τόπους που μπορούν να περπατήσουν, τόπους που μπορούν να τους προσφέρουν τέτοιες συγκινήσεις, και να πάνε και μάλιστα σε τόπους που μπορούν να έχουν και βιωματικές δραστηριότητες, παραδείγματος χάρη μαγειρική, κεραμική, φαντική, ενώ 29% συνδυάζει και εμπειρίες ευεξίας, δηλαδή γιόγκα που μπορεί να κάνει μέσα σε αυτά τα ταξίδια, και μάλιστα κάποια θεματικά πάρκα, κάποιους ταξιδιώτες που έχουν να κάνουν με τον εναλλακτικό τουρισμό. Έτσι λοιπόν, αυτό το χαλαρό κλίμα των φετινών καλοκαιρινών διακοπών φαίνεται να αποτυπώνεται τέλεια μέσα σε αυτή την τουριστική διαδικτυακή ταξιδιωτική πλατφόρμα που βλέπω ότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι ήδη ένα από τα ωραιότερα, έτσι, και πολλά υποσχόμενα καλοκαίρια για το μέσο Ευρωπαίο τουρίστα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
13: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
13: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
17: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
16: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
17: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
21: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
22: Nova 931.
23: Να πούμε βέβαια ότι η κίνηση αυτή δείχνει ότι οι εμπειρίες ευεξίας χρειάζονται πολύ περισσότερο από το lifestyle. Δεν χρειάζεται πάντα ένα μακρινό ταξίδι. Μερικές φορές αξίζει να κάνουμε και μια κοντινή διαδρομή. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η νέα βαλίτσα είναι πολύ ευέλικτη των διακοπών. Το κοινό νήμα ανάμεσα στις κινήσεις των διακοπών είναι ότι οι διακοπές δεν ορίζονται πια μόνο με βάση τον προορισμό, αλλά και τον τρόπο της ζωής που τον συνοδεύει.
22: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
24: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Να πούμε ότι ταξιδιώτες θέλουν ρούχα που να αντέχουν από την παραλία μέχρι την πόλη, από το πάρκο μέχρι το κάμπινγκ, από το πρωινό περπάτημα μέχρι το βραδινό έξω. Οπότε πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η μεσογειακή ανεμελιά, όλη αυτή η ρομαντική εξοχή, όλα αυτά τα τροπικά μοτίβα, όλες αυτές οι τάσεις βρίσκονται σε μια ευρύτερη αλλαγή. Οι ταξιδιώτες κάνουν περισσότερα από ένα ταξίδι μέσα στο καλοκαίρι, οργανώνουν οικογενειακές αποδράσεις, αναζητούν άνεση, αναζητούν προσαρμοστικότητα και φαίνεται να επιλέγουν εμπειρίες που τους κρατούν περισσότερο παρόντες μέσα στο χώρο και στο χρόνο του ταξιδιού.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Να πούμε και κάτι ακόμα, το οποίο έχει να κάνει με τα καλοκαίρια μας που έχουν αλλάξει πλέον, είναι ότι οι άνθρωποι, επειδή έχουν τις ταξιδιωτικές τάσεις τους να αλλάζουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026, να πούμε ότι η τάση αυτή αφορά όμορφα ταξίδια με παρέα ή με οικογένεια. Ξαναγυρνάνε δηλαδή στο μοτίβο οι οικογενειακές διακοπές, δείχνοντας ότι η ταξιδιωτική εμπειρία αρχίζει πλέον. Ένας στους δύο χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα πολύτιμο εργαλείο, το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, για να κάνει διακοπές, για προτάσεις, για δραστηριότητες, για έβρεση καταλυμάτων. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι επειδή οι διακοπές πλέον είναι περιζήτητες, δεν είναι δεδομένες για κάθε άνθρωπο, πάρα πολλοί άνθρωποι ψάχνουν πάρα πολύ πριν να πάνε διακοπές σε ένα μέρος, εστιάζουν σε πάρα πολλά που μπορούν να δουν, να ακούσουν, και οι ταξιδιώτες δίνουν έμφαση σε αξιολογήσεις για τα καταλύματα, για τους χώρους που θα παραμείνουν. Είναι οι διακοπές ένα σημείο αναφοράς για πάρα πολύ κόσμο πλέον, και επειδή δεν είναι δεδομένες, αρχίζει ο Έλληνας να τις εκτιμά πολύ περισσότερο και να τις ψάχνει πολύ περισσότερο. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Να πούμε επίσης ότι η ταξιδιωτική δαπάνη αναμένεται να αυξηθεί μέσα στη νέα σεζόν, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα πρέπει οι Έλληνες να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε και μια άλλη αισθητική για τις διακοπές μας και σχετικά με το χρόνο που τις κάνουμε. Δηλαδή θα πρέπει και πάλι ο Μάιος και ο Ιούνιος να μπουν στο κάδρο των διακοπών και να μην φεύγουμε όλοι μαζί από τις 15 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου. Μέσα σε εκείνη την περίοδο που τα πλοία είναι γεμάτα, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, τα κάμπινγκ είναι γεμάτα, τα νησιά είναι γεμάτα, οι δημοφιλείς ταξιδιωτικοί προορισμοί είναι ασφιχτικά γεμάτοι και να ξαναδούμε λίγο την περίπτωση του να κάνουμε διακοπές στην αρχή του καλοκαιριού ή στο τέλος του καλοκαιριού ή το Σεπτέμβριο, που και οι τιμές προσγειώνονται σε πολύ πιο ομαλά και βατά επίπεδα, αλλά και οι υπηρεσίες είναι πολύ καλύτερες.
16: Nova 931.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.

0: Τι κάνει. Και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, τις συνήθειες των Ελλήνων για τις διακοπές του 2026. Το ταξίδι του μέλλοντος, να πούμε ότι γίνεται λίγο πιο προσωπικό, γίνεται λίγο πιο ευέλικτο και γίνεται πιο προσαρμοσμένο με τις εμπειρίες τις ταξιδιωτικές. Οι ταξιδιώτες δεν επιλέγουν μόνο τον προορισμό τους, επιλέγουν και συνολικά τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να ζήσουν πλέον κάθε στιγμή του ταξιδιού τους, γιατί τη θεωρούν πλέον πολύτιμη. Οπότε, όπως και εμείς κλείνοντας κάθε εκπομπή, λέμε ότι προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα το κάνει κανένας για μας. Από εδώ και πέρα λοιπόν τα καλοκαίρια μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά για τις διακοπές, αλλά γίνονται και λίγο πιο πολύτιμα. Και τα ψάχνουμε πολύ περισσότερο και τους δίνουμε πολύ μεγαλύτερη αξία, γιατί δεν θεωρούμε δεδομένες πια τις διακοπές μας.
1: Nova 931.
2: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω, ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Να πω σε όλους ότι αύριο πάλι θα είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Η Ελένη Μπαρμπάκου ήταν το Σου Έχω Νέα της Τρίτης. Στην 7η μέρα του Ιουλίου. Ελπίζω να σας βρίσκω κάπου όμορφα και χαλαρά. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Να είστε καλά όλοι. Για τη χαρά σας.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
6: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
8: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
15: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
14: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
16: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
17: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
18: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
19: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
20: Μάριος Αθανασίου.
21: Βαλέρια Κουρούπη.
22: Και ο Σπύρος Πούλης.
23: Ο επιθεωρητής Drake.
24: Η μαύρη χείρα.
25: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
26: Προπόληση more.com.
27: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
28: Nova 931.
0: Η ώρα είναι 8.
1: Νόβα 931.
2: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
4: Sky 100,3.
6: Και έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων. Αιματήρια η συμπλοκή μέρα νεκρό νωρίτερα στην Κουλούρα Ημαθίας. Προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστιδής Κορέας, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα κάτω πετράλωνα. Ενώ είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα με εντολή διενέργειας αυτοψίας στο επίπαχο σημείο, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση του κτηρίου δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο, στο οποίο εκτελούνται οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την εισαγγελία για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας δεν μπορούν να μελετήσουν το σημείο. Δύο γυναίκες μεταξύ 30 και 40 ετών έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Γαλλικό φετίο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μείωσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη για περισσότερες φωνικές εβδομάδες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Περισσότερα από 61 κιλά κατέργαστης κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία έπειτα από καταδίωξη νωρίς το πρωί οχήματος στην Αγία Παρασκευή με δύο επιβαίνοντες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου αγνόησε το σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Ύστερα από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον έναν από τους δύο επιβαίνοντες. Ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Τα αθλητικά τώρα, η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους. Για το παγκόσμιο κύπελο, σε εξέλιξη ο αγώνας της Αργεντινής με την Αίγυπτο, 0-1 προηγείται η Αίγυπτος. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Και ο καιρός, γενικά έθριος, θα είναι αύριο Τετάρτη στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι τους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 34 στην Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το βραδινό μαγκαζινό του σταθμού με την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και αυτό το σκληρό και ανατολικό παζάρι με το έντονο παρασκήνιο που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν. Σφήνα μπαίνει και ο Μακρόν για τα ευρωπαϊκά συστήματα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, βάσει όσων είπε νωρίτερα, βλέπει μια ιστορική ευκαιρία να πάρει τα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Μάλιστα, είπε ότι ο Τραμπ του έχει τάξει 5. Την άλλη, ο Τραμπ εμφανίζεται προσεκτικός και αρκείται σε λόγια, αρκείται σε υποσχέσεις. Ερώτημα λοιπόν παραμένει το πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, αν συμβεί, γιατί υπάρχει και το εμπόδιο των ρωσικών S-400, F-35 και S-400 είναι μια εξίσωση που δεν βγαίνει. Όλες τις εξελίξεις θα τις παρακολουθήσουμε τώρα με τη βοήθεια των συναδέλφων που βρίσκονται στα σημεία ενδιαφέροντος. Πρώτος ο Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και είναι ήδη στο Λευκό Παλάτι, χαρτογραφώντας τις κινήσεις της Άγκυρας. Και ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει πληροφορίες
0: για την ελληνική αποστολή. Στην Ουάσιγκτον, βεβαίως, ο ανταποκριτής μας ο Μιχάλης Ιγνατίου. Πριν από λίγο ενεργοποιήθηκε και το εβραϊκό λόμπι και οι δημοκρατικοί βουλευτές, οι οποίοι στέλνουν μια επιστολή, μια τροπολογία που φρενάρει τα σχέδια του Τραμπ. Θα ξεκινήσουμε με τον Μανώλη Κωστίδη, λοιπόν, τώρα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πέρα από τις κολακίες, πρέπει να δούμε τι είναι ήδη συμφωνημένο να πάρει ο Σουλτάνος Ερντογάν, ο οποίος φάνηκε από τη γλώσσα του σώματος, που καμιά φορά λέει περισσότερα, ότι ήταν πολύ ικανοποιημένος από αυτή την συνάντηση.
3: Ακούστηκαν πολλά. Δηλαδή για τα F-35, για τα ΚΑΝ και για τις άσεις των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ. Σίγουρα παίρνει τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Αυτό είναι πια δεδομένο, το οποίο μέχρι αύριο μεθαύριο θα γνωρίζουμε ότι έχει διευκριθεί αυτό το ζήτημα και η Τουρκία είναι απόλυτα ικανοποιημένη από αυτήν την εξέλιξη. Δηλαδή πάμε για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Άρα η Τουρκία θα πάρει 80 κινητήρες, θα πληρώσει $700 εκατομμύρια και προχωράει αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα των F-35. Όχι. Ρισκάρω που το λέω, αλλά επειδή από την ώρα που ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μέχρι και τώρα, και αυτό και καθυστέρησα να σας ακούσω, κάναμε ρεπορτάζ, το θέμα των F-35 θα παραμείνει σε κρεμότητα και θα αργήσει να επιληθεί. Γι' αυτό το λόγο ακούσαμε και τον Ερντογάν να μιλάει μόνο για τα 5 F-35 τα οποία έχουν απομείνει στην Αμερική, είχαν παραχθεί και έχουν μείνει εκεί και ζήτησε αυτά. Και θα το συζητήσουμε με τον Τραμπ και πρέπει να τηρήσει το λόγο του κτλ. Δεν είπα κάτι παραπάνω για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35.
5: Η επιστροφή της Τουρκίας συνδέεται και συνδυάζεται με πολλές άλλες παραμέτρους. Εάν όμως πάρει τους κινητήρες, αυτό μεταφράζεται, διαβάζεται ως ότι είναι ένας προθάλαμος για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς από την Τουρκία. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις?
3: Μέχρι στιγμής υπάρχει ικανοποίηση για το ΚΑΝ, όχι για τα F-35, για μαχητικό πέμπτης γενιάς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ικανοποίηση και οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνάντηση είπαν ότι ας το δούμε αργότερα. Και για τις κυρώσεις ΚΑΤΣΑ, μετά το Νοέμβριο θα χρειαστούν επιστολές του Τραμπ, διαβεβαιώσεις για τους S-400, ο Ερντογάν να βρει μια λύση για τους S-400, άρα έχουμε μέλλον σε αυτή την υπόθεση. Όμως, αυτό που εντυπωσιάσε τους Τούρκους, και όχι μόνο, είναι ότι η εμπιστοσύνη που έχει ο Τραμπ στον Ερντογάν, δηλαδή η πιο μεγάλη χώρα που μας συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από άλλες χώρες κτλ. Δηλαδή είπε ότι ναι, με θα πολεμούσε, επίσης θα πολεμούσε ίσως στο πλευρό του Ιράν, αλλά τελικά έμεινε μαζί μας.
5: Ναι, δεν βρήκε ένα αρνητικό να το προσάψει. Αυτό είναι γεγονός, το παρακολουθήσαμε. Επειδή ξέρεις να διαβάζεις τον Τούρκο πρόεδρο Μανώλη, ήταν ενθουσιασμένος και το έδειχνε. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Με το ζόρι μπορούμε να ανιχνεύσουμε αντιδράσεις του.
3: Όταν κάποιος, δηλαδή ένας ηγέτης, λέει στον άλλον, θα σου έχω σημειώσει, πολύ καλός φίλος. Ο Τραμπ λέει στον Ερντογάν, πολύ καλός ηγέτης, καλή σχέση, τον σέβομαι, πάλι καλή σχέση, καλή χημεία έχουμε, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Τι άλλο, δηλαδή εκεί αν τα άκουγα εγώ θα πέτωσα στους ουρανούς, τα άκουσα τον κοσπέζο από τον Τραμπ. Επίσης ο Ερντογάν αποκάλεσε 5 φορές τον Τραμπ αξιόπιστος φίλος, αξιόλογος φίλος, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και μια λεπτομέρεια, το σημείωσα αυτό όταν άκουγα τον Τραμπ και μου άρεσε. Στο αεροδρόμιο που προσγειώθηκε ο Τραμπ, στο κτίριο, αυτό το ετοίμες κουτό καινούριο που είπε ότι είναι καταπληκτικό, υπάρχει κτίριο που δόθηκε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή λέγεται ένα κτίριο της Τουρκικής Δημοκρατίας εκεί, λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Το είπε ο Τραμπ αυτό, το αποκάλυψε και χάρηκε πάρα πολύ. Δηλαδή σήμερα είχαμε γενίτσαρους, βλέπετε, στρατιωτικό άγημα, κανονιοβολισμούς, αεροσκάφη πάνω μας να πετούν, για τον Τραμπ όλα αυτά που ήρθε σήμερα εδώ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπε τα καλύτερα λόγια στον Ερντογάν, υποσχέθηκε κάποια πράγματα, κάποια άλλα τα άφησε για το μέλλον. Νομίζω είναι ικανοποιημένος ο Τούρκος πρόεδρος, γι' αυτό και αυτό φάνηκε και από τη χαρά του.
5: Όσο και ειδικά για το όταν αγκαζέ, λέει πολύ για το καλά λόγια.
3: Που πήγαν κάπως,
5: για να δούμε και αυτό το αγκαζέ, γιατί από νωρίς προσπαθούμε να καταλάβουμε. Είναι αγκαζέ λόγω αστάθειας, είναι αγκαζέ γιατί το συμπαθεί πολύ, γιατί αν το συμπαθεί πολύ και είναι αυτό, γιατί είχε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πάλι αγκαζέ.
3: Καταρχάς και τους δύο τους συμπαθεί πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι το σίγουρο, γιατί προχωράνε κάποια θέματα. Ωστόσο, ναι, μπορεί να υπάρχει μια κούραση και αστάθεια. Από εκεί πρώτο γοσπό δεν θα κρατούσει το χέρι κανενός που δεν συμπαθεί. Εδώ υπάρχει μια συμπάθεια, χημεία, καλή σχέση κτλ. Όπως θα είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος, και αυτό νομίζω φαίνεται και στην εικόνα αυτή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη ποια ήταν η αντίδραση προ-λίγου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και εξίσου καλού φίλου του Αμερικανού Προέδρου για το ενδεχόμενο πώληση F-35 στην Τουρκία. Ο Νετανιάχου μέσω του CNN έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ.
7: Λαύρος κατά του ενδεχομένου πώλησης F-35 στην Τουρκία εμφανίστηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη που συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Στην πρώτη ερώτηση που τον ρώτησαν γιατί είπε ότι η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, είπε ότι όπως έχω πει στον Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένος και τις τελευταίες ημέρες, η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, έχει επεκτατικές βλέψεις. Χαρακτήρισε δε την Τουρκία ως καθεστώς μολυσμένο από Ισλαμιστές και τη μουσουλμανική αδερφότητα. Είπε ότι για τον Ερντογάν ότι φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους και έχει τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, δηλαδή ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και έχει υπό την κατοχή της τη μισή Κύπρο.
0: Πάμε και στο Σταύρο Ιωαννίδη τώρα για να ακούσουμε τι λέει η Αθήνα, η οποία επίσης έχει χτίσει ένα δικό της αφήγημα στην ιστορία αυτή των F-35. Βεβαίως τα όσα υπόθηκαν, ακόμα και η γλώσσα του σώματος, είναι πια πεδίο ερμηνείας και από την ελληνική πλευρά.
8: Πριν από λίγη ώρα έφτασε εδώ στην Άγκυρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και αυτή την ώρα μεταβαίνει στο Λευκό Παλάτι που βλέπετε πίσω μας, καθώς σε περίπου 15 λεπτά θα ξεκινήσει το δείπνο το οποίο παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Τώρα, η Ελλάδα πράγματι έχει τη δική της ατζέντα σε αυτή την πολύ κρίσιμη σύνοδο, μια σύνοδο που γίνεται μέσω γεωπολιτικών αναταραχών, και αυτό που θέλει ουσιαστικά να διαμηνήσει η Αθήνα είναι πως αποτελεί ένα σταθερό σύμμαχο ο οποίος εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του και μάλιστα πολύ νωρίτερα από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Θυμόμαστε στην Χάγη πέρυσι ότι είχαν δεσμευτεί τα κράτη-μέλη να φτάσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% σε ορίζοντα 5 ετών. Η Αθήνα λοιπόν το πέτυχε πολύ νωρίτερα, ένα χρόνο μετά, στο 3,6% οι αμυγός αμυντικές δαπάνες και 1,5% οι δαπάνες για θέματα ασφάλειας, θέματα διπλής σημασίας που ουσιαστικά παίρνουν ένα αποτέλεσμα πάνω από 5% του ΑΕΠ. Από εκεί και πέρα η Αθήνα αυτό που θέλει είναι σίγουρα να ενισχύσει την εξωστρέφεια της αμυντικής της βιομηχανίας. Συζητούνται πολλά εδώ αυτές τις ώρες για τα προγράμματα, τα εξοπλιστικά του ΝΑΤΟ. Ακούσαμε μάλιστα τον Γενικό Γραμματέα να μιλάει για επενδύσεις δισεκατομμυρίων μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Η Αθήνα λοιπόν θέλει να ωφεληθεί από αυτές τις πολύ σημαντικές επενδύσεις και γι' αυτόν τον λόγο μάλιστα μπαίνει σε μια νέα πρωτοβουλία. Είναι ένα από τα 8 ιδρυτικά μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Άμυνα και την Ασφάλεια. Μια πρωτοβουλία την οποία θα ανακοινώσουν μέσα στις επόμενες ώρες οι ηγέτες που συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να αποτελεί ιδρυτικό μέλος αυτής της τράπεζας, που έχει ως στόχο να κινητοποιήσει ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια, βεβαίως, για επενδύσεις στην άμυνα, στην ασφάλεια και στην καινοτομία. Και βέβαια, επειδή συμμετέχει και η Τουρκία σε αυτή την παγκόσμια τράπεζα, σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία, αυτό που λένε κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι πως δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται τα δικά μας συμφέροντα με τα συμφέροντα όλων όσοι συμμετέχουν. Όμως η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με άδειες καρέκλες. Και γι' αυτό είναι σημαντικό που η Αθήνα έχει θέση και μάλιστα ως ιδρυτικό μέλος έχει και βαρύνουσα άποψη σε αυτόν τον οργανισμό.
5: Ωστόσο, όταν ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, όταν θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι τελικώς παίρνει και τι δεν παίρνει η Τουρκία, φαντάζομαι και από την Αθήνα θα υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το ποιο είναι πλέον το νέο περιβάλλον.
8: Αυτό που είναι δεδομένο πάντως, Λένα, είναι πως η ελληνική άμυνα, ο ελληνικός σχεδιασμός δεν ετεροπροσδιορίζεται, δεν καθορίζεται από τις κινήσεις της Άγκυρας. Αυτό το λένε με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο στην Αθήνα. Και επίσης γνωρίζουμε πως η πολεμική αεροπορία θα παραλύει 35 πολύ νωρίτερα από την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι δεδομένο. Το 2029 θα παραδοθούν. Θα έρθουν στην Ελλάδα μόλις είναι έτοιμη και η βάση στην Αγχίαλο, στην Ανδραβίδα, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα βεβαίως η Ελλάδα έχει προχωρήσει πάρα πολύ τα αμυντικά της προγράμματα. Έχει αναβαθμίσει τα 2/3 του στόλου των F-16 Block 52 σε Viper. Έχει κάνει κινήσεις που ουσιαστικά θωρακίζουν τη χώρα απέναντι σε τέτοιες απειλές.
0: Λοιπόν, και πάλι στο Σταύρο Ιωαννίδη, γιατί όπως ακούσατε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός έφτασε στην Άγκυρα. Για να δούμε ποιο είναι και το πρόγραμμα του τις επόμενες ώρες.
8: Πριν από λίγη ώρα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας ο Πρωθυπουργός με την κυρία Γραμπόφσκι και βεβαίως τους υποδέχθηκαν τα μέλη της ελληνικής διπλωματικής αποστολής εδώ στην Άγκυρα, αλλά και αξιωματούχοι από την Τουρκία, που στη συνέχεια βεβαίως τους συνόδευσαν στα οχήματα με τα οποία θα μεταβούν εδώ στο Λευκό Παλάτι που βλέπετε πίσω μου για το επίσημο γεύμα, το δείπνο μάλλον καλύτερα, το οποίο παραθέτει ο οικοδεσπότης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας. Πρόκειται για την έναρξη, ουσιαστικά την επίσημη έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ σε ανώτατο επίπεδο πια, διότι προηγήθηκαν οι σύνοδοι σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας και τα γεύματα εργασίας που είχαμε νωρίτερα. Το δείπνο αυτό σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της Συνόδου και αύριο βεβαίως ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στις εργασίες αυτής της πολύ κρίσιμης συνάντησης των ηγετών των κρατών μελών, όπου είναι πάρα πολλά τα θέματα βεβαίως και έχουν να κάνουν όχι μόνο με την συμμετοχή στις αμυντικές δαπάνες, αλλά και με την παρότρινση του Προέδρου Τραμπ στους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος για την άμυνα της Ευρώπης και για την στήριξη της Ουκρανίας. Θα μπουν επιτάπητος βεβαίως και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι πάρα πολλά και πολύ σημαντικά.
5: Και τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη Γροιλανδία και για τους Ευρωπαίους δύο ταχυτήτων. Κλείνοντας, Σταύρο, έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση στο περιθώριο αυτής της συνόδου με κάποιον ηγέτη από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γνωρίζουμε κάτι?
8: Σίγουρα δεν έχει προγραμματιστεί, λένε, συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αυτό το γνωρίζουμε. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ, θα έχει χαιρετισμούς, θα έχει σύντομες συνομιλίες. Αυτό συνηθίζεται σε κάθε σύνοδο. Προς το παρόν βεβαίως δεν έχουμε συγκεκριμένη ενημέρωση για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι φυσικά μετά το δείπνο που παραθέτει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η σύνοδος, θα προηγηθεί βεβαίως η ομιλία του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Ρούτε, και στη συνέχεια οι ηγέτες βεβαίως θα καθίσουν όλοι μαζί στην αίθουσα όπου θα συζητήσουν για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που λέγαμε.
0: Και πάλι στο Μανώλη Κωστίδη, με συγχωρείτε, για να μάθουμε τώρα τι διαστάσεις έχουν λάβει στην Τουρκία οι δηλώσεις που έκανε ο Νετανιάχου, δηλώσεις με τις οποίες προσπαθεί να φρενάρει τον Τραμπ στο να δώσει τα F-35 στους Τούρκους.
9: Οι δηλώσεις του Νετανιάχου σχετικά με τα F-35 αυτή τη στιγμή βγαίνουν ως έκτακτη είδηση σε πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Λένε ότι ο Νετανιάχου, επειδή άκουσε την πιθανότητα του F-35, άρχισε τις επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας και για αυτό το λόγο αναφέρουν αυτό το θέμα. Βλέπω σε πολλά μέσα ενημέρωσης, έρχονται και μηνύματα και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μαζί με την τελετή, βάζουν και αυτή την είδηση και αυτό νομίζω έχει την αξία του.
0: Λοιπόν, και πάλι στο Μανώλη Κωστίδη για να μας δώσει και το κλίμα γύρω από την άφηξη του Έλληνα Πρωθυπουργού.
9: Αυτό περιμέναμε και εμείς και εδώ στην Τουρκία. Θέλω να δουν αυτήν την εικόνα. Νομίζω ως δύο νατοϊκές χώρες είναι και ένα καλό παράδειγμα. Ναι, έχουν μεγάλες διαφορές, αλλά συνυπάρχουν χωρίς πολέμους, ευτυχώς. Από εκεί πέρα όμως βλέπουμε την κυρία Γραμπόφσκι με την κυρία Εμινέ. Μια θερμή χειραψία και φιλία, όπως και ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Αυτό είναι καλό
10: σημαίνει ότι υπάρχει μια καλή επαφή τουλάχιστον παρά τις διαφορές. Και από εκεί πέρα βεβαίως, αν υπάρξει ευκαιρία στο μέλλον να τα πούνε, και αυτό έχει σημασία. Ωστόσο, έβλεπα εδώ τα τηλεοπτικά δίκτυα, όλα δείχνουν την άφηξη και του Ελληνικού Πρωθυπουργού. Και μάλιστα οι συνάδελφοί μας εδώ σηκώθηκαν κάποιοι ώρες να δουν καλύτερα την. Έβλεπα εδώ τα τηλεοπτικά δίκτυα, όλα δείχνουν την άφηξη και του Ελληνικού Πρωθυπουργού. Και μάλιστα οι συνάδελφοί μας εδώ.

0: Σασπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 25 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με τα νεότερα που έρχονται από την Τουρκία και την Άγκυρα και την Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Σταύρος Ιωαννίδης σε ό,τι αφορά αυτό το παζάρι που γίνεται για τα F-35 με φόντο πάντα τις κυρώσεις που ξεκινούν από τους S-400.
4: Όλοι έδωσαν το παρόν στο γάμο, αλλά έλειπαν οι νύφοι και ο γαμπρός, που είναι η Βουλή και η Γερουσία φυσικά, που έχουν το τελευταίο λόγο. Ήδη μετά τις ήξεις αφήξεις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα ενώπιον του Ερντογάν, υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από νομοθέτες που αντιτίθενται στην πώληση των μαχητικών F-35. Ομάδα Δημοκρατικών Βουλευτών έστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κομμάτων και τους ζητούν να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του Πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Επίσης, ομάδα Ρεπουμπλικάνων νομοθετών έστειλαν τη δική τους επιστολή στον Πρόεδρο Τραμπ και εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά, λένε, ότι το Κογκρέσο έβαλε φραγμό σε οποιαδήποτε μεταφορά των.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Ότι η Τουρκία, η οποία προηγουμένως έχει αποδεχτεί την παράδοση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό υλικό ή προσωπικό που σχετίζεται με το εν λόγω σύστημα. Δεύτερο, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει η Τουρκία από τις 31 Ιουλίου το 19, να φανταστείς, αγοράσει ή αποδεχθεί την παράδοση αμυντικού υλικού από τη Ρωσική Ομοσπονδία επιπλέον των S-400. Είναι πολύ σκληροί οι όροι, όπως καταλαβαίνεις, και θα μπορούσαν να ξεπεραστούν μόνο με νέα τροπολογία που θα ανατρέπει αυτή που μόλις σας διάβασα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. δεν έχει την πλειοψηφία ο κύριος Τραμπ. Και δεύτερον και πιο εύκολο.

0: εύκολο, θα μπορούσε να ξεπεραστεί εάν ο κύριος Ερντογάν έδιωχνε το ρωσικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος και αυτόματα η τροπολογία θα καταργηθεί. Γιατί δεν διώχνει τους S-400?
1: Και αυτό το ερώτημα μπορεί κάπως να μας το σκιαγραφίσει, αν όχι απαντήσει ο Μανώλης Κωστίδης. Για τους S-400, Μανώλη, υπάρχουν δύο δρόμοι, ή να είναι σε άλλη χώρα ή τουλάχιστον...
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
4: Nova 931. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
7: Sky 100,3.
0: Είναι απέναντι από το Ισραήλ. Πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτούν. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και ο παράγοντας του Ισραήλ και το εβραϊκό λόμπι. Ο Νετανιάχου είπε πριν από λίγο ότι τα μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα μιλήσουν ξανά. Άλλωστε συμφωνήθηκε να έρθει στο Λευκό Οίκο τις επόμενες μέρες. Το συμπέρασμα είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να δίνει υποσχέσεις στον Ερντογάν, αλλά στην υλοποίηση υπάρχει πρόβλημα. Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθίβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθίβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα από το Twitter.
8: Τι άλλαξε. Μιχάλη, τι άλλαξε.
0: Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς για μας, έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπάρακ.
1: Θα φανεί, λοιπόν.
0: Θα φανεί.
9: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτή τη συζήτηση μόνο.
1: Να το προσθέσεις και με αυτό να ολοκληρώσουμε, Σταύρο.
9: Για τους S400, μην ξεχνάμε αυτή την συζήτηση που γίνεται για την προμήθεια των ευρωπαϊκών συστημάτων αεράμινα στην Τουρκία, που αναμένει ο Ερντογάν το πράσινο φως του Εμμανουέλ Μακρόν, και αυτό θα μπορούσε αφενός να λύσει το πρόβλημα της αεράμινας για την Τουρκία και να δώσει και ένα άλλο θέση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ξεφορτωθεί τους S400 και να ανοίξει βεβαίως ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35. Ας το κρατήσουμε και αυτό, διότι μπορεί μέσα στις επόμενες ημέρες να μας απασχολήσει.
1: Λοιπόν, τώρα με το καλημέρα τη Συνόδου, ο Τραμπ, όπως ακούσατε, βάζει απέναντι τους συμμάχους, τους οποίους χωρίζει σε καλούς και κακούς, κατά το δοκούν τους χωρίζει. Η βόμβα έρχεται με τη Γροιλανδία, όπου επαναφέρει τα περί ελέγχου του Αρκτικού νήσιου. Και με αυτά τα δεδομένα, οι σύμμαχοι, οι ηγέτες της συμμαχίας, πρέπει να δειπνήσουν, ψάχνοντας και τη φόρμουλα για το πώς θα λειτουργήσει το ΝΑΤΟ, η συμμαχία, την επόμενη μέρα. Άρα, βλέπουμε το ΝΑΤΟ να εισέρχεται αντίπως σε αυτή την τρίτη φάση, όπου οι απειλές για την Ουάσιγκτον είναι το Πεκίνο. Βερολίνο και για τις Βρυξέλλες η Μόσχα. Διαφορετικές προτεραιότητες. Πάμε τώρα στον Γιάννη Παλιούρα να μας εξηγήσει περισσότερα για την ιστορία αυτή των F-35.
8: Ο πρόεδρος τάζει πράγματα, αλλά η πορεία μέχρι να αποκτήσει κάποια στιγμή η τουρκική αεροπορία F-35 είναι γεμάτη από εμπόδια και υφάλους. Το πρώτο εμπόδιο αυτή τη στιγμή είναι η ίδια αμερικανική νομοθεσία. Δεν μπορεί κανονικά να πωληθεί το F-35 στην Τουρκία με βάση τον αμερικανικό νόμο. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος και αυτό είναι κάτι το οποίο θα περάσει αν είναι μέσα από πολιτικές μάχες στα αμερικανικά νομοθετικά σώματα.
10: Οι κυρώσεις κάτσα, τις επέβαλε ο ίδιος ο Τραμπ πριν από 7 χρόνια. Μένει να δούμε ότι αυτή δεν είναι η περίπτωση που αποφασίζω και διατάζω για τον Αμερικανό πρόεδρο. Δεύτερο εμπόδιο, οι συμμαχίες. Υπάρχουν δύσκολες και εύκολες συμμαχίες και συμμαχίες τις οποίες θα ζυγίσει ο Τραμπ.
8: Και η πιο δύσκολη είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει λόγο μέχρι τώρα στο τι πολλοί οι Αμερικοί στις γύρω χώρες. Έχει πει ξεκάθαρα όχι F-35 στην Τουρκία. Μέχρι τώρα η Αμερική δεχόταν πάντα τις Ισραηλινές αιτιάσεις. Ή δεν πούλαγε τελικά αυτό που ήθελε, ή πούλαγε στις γύρω χώρες υποβαθμισμένες εκδόσεις οπλικών συστημάτων που ήδη έχει το Ισραήλ προκειμένου να μην χάσει την κυριαρχία. Να δούμε αν αυτή η παράδοση δεκαετιών, γιατί αυτό ισχύει για διαδοχικούς προέδρους, αν θα διατηρηθεί και τώρα.
10: Ή αν θα σπάσει και θα έχουμε μία εξαίρεση. S-400, εκεί πέρα είναι ένα μεγάλο αγκάθι και αναζητείται φόρμουλα.
8: Το
10: και αν δεν βρεθεί, δύσκολα θα λάβουν τα F-35.
8: Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και οι S-400 αυτή τη στιγμή παραμένουν στην Τουρκία, είναι σε αποθήκευση, αλλά όπως εκτιμάται μπορούν να πάει στιγμή, αν το αποφασίσουν οι Τούρκοι, να τους θέσουν πάλι σε λειτουργία. Όταν οι Τούρκοι παρέλαβαν τους S-400, κάναν τεράστιο λάθος. Δημοσίευσαν ήδη φωτογραφίες με το ραντάρ ανεπτυγμένο, το σύστημα σε ανάπτυξη, και γύρω-γύρω να πετάνε αμερικάνικες κατασκευής αεροσκάφη. Οι Αμερικανοί βγάλαν αφρούς με την εικόνα αυτού και εκεί τελείωσε το θέμα F-35 για την Τουρκία.
10: Και ένα τελευταίο, το δίκτυο 5G δεν το έχουμε ακούσει πολύ, επηρεάζει όμως.
8: Κι όμως οι Αμερικανοί λένε ότι το δίκτυο 5G ουσιαστικά παίρνει στοιχεία από το F-35. Η data που μεταφέρει, η στοιχεία για το πώς λειτουργεί και αναπτύσσεται. Όλες οι χώρες που έχουν πάρει F-35 έχουν ταυτόχρονα δυτικού τύπου δίκτυο 5G. Η Τουρκία, αν το πάρει, θα είναι η πρώτη η οποία θα έχει κινέζικο δίκτυο 5G και οι ειδικοί ασφαλείες λένε ότι η Κίνα πάντα έχει μία κερκόπορτα και ακούει ό,τι καταγράφει το δίκτυο αυτό. Οι Αμερικανοί δεν το θέλουν. Θα είναι μεγάλη υπέρβαση αν πωλήσουν σε μία τέτοια χώρα το F-35.
1: Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε με αυτό το κεφάλαιο που αφορά στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ακούγοντας το σχολείο που έκανε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη ο διευθυντής της Καθημερινής, Αλέξης Παπαχελάς.
11: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Πιστεύω ότι η Τουρκία κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει αυτά τα 6 F-35 τα οποία της ανήκουν βάσει του προγράμματος. Θα με ρωτήσει πώς θα γίνει αυτό. Πιστεύω ότι ο Τραμπ, όταν θέλει κάτι, το καταφέρνει. Έχει τρόπους να παρακάμψει ακόμα και το Κογκρέσο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν δικιά του η πρόταση να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις. Άρα, η γνώμη μου είναι ότι τουλάχιστον αυτά τα 6 δεν είναι αρκετά πιθανό να τα πάρει.
10: Που είναι σε βάση στην Αριζόνα. Αυτά τώρα όμως, Αλέξη, σε τι βάθος χρόνου μπορεί η Τουρκία να τα έχει? Γιατί έχουμε και εμείς τα δικά μας F-35. Γι' αυτό το ρωτώ και κάνω και τους συνδυασμούς και τους σχετισμούς.
11: Ρώτησα αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το θέμα. Κανείς δεν μπορούσε να μου πει αν θα είναι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Πάντως, όλοι θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια της προεδρίας Τραμπ.
10: Επειδή ακούσαμε το σκληρό μήνυμα Νετανιάχου, εάν όντως η Τουρκία πάρει τα F-35, τότε τι μήνυμα στέλνει στο Ισραήλ και τι μήνυμα, το πώς το διαβάζουν κιόλας αυτό, στο Ιράν που καραδοκούν?
11: Κοίταξε, στο Ιράν δεν ξέρω πώς θα το πάρουν. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου έχει μια κακή σχέση με τον Τραμπ. Έχει εξασθενήσει πάρα πολύ η δύναμη του φιλοϊσραηλινού λόμπι στην Αμερική. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε πριν από δύο χρόνια. Στην αρχή ήταν η ιστορία της Γάζας, μετά ήταν η ιστορία του Ιράν και όλα αυτά τα μπρος-πίσω που έχουν γίνει με τον Τραμπ. Και βεβαίως ξύπνησε πολύ αργά, πρέπει να πω, το φιλοϊσραηλινό ρόμπι και ο κύριος Νετανιάχου. Δηλαδή, ευνηδιάστηκαν όταν είδαν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση και γι' αυτό βγήκε και εκτάκτος σήμερα το πρωί στο Fox News που ξέρει το βλέπει ο Τραμπ ο Νετανιάχου. Άρα, εάν μου έλεγες πριν από πέντε χρόνια ότι ναι, μπορεί να υπολογίσουμε ότι το φιλοϊσραηλινό ρόμπι θα καθαρίσει αυτήν την ιστορία για μας, θα σου έλεγα απολύτως. Σήμερα δεν είμαι βέβαιος.
10: Η Αθήνα πώς μπορεί να γυρίσει το momentum, αν έχει κινήσεις που μπορεί να κάνει και περιμένει να δει και τις εξελίξεις, γιατί έχει στηριχθεί σε ένα αφήγημα ότι εμείς έχουμε F-35, Έχουμε τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, αλλά αυτά δεν τα έχει η Τουρκία. Αν αυτό αλλάξει επομένως, τι μπορεί να κάνει η Αθήνα?
11: Αυτό που μπορεί να κάνει η Ελλάδα είναι προφανώς να χρησιμοποιήσει όποιες δυνάμεις υπάρχουν φιλικές και στο Κογκρέσο και αλλού στην Αμερική. Έχει αργήσει κατά τη γνώμη να κινητοποιήσει αυτούς τους μηχανισμούς. Προφανώς θα πρέπει να βασιστεί στους φίλους του Ισραήλ στην Αμερική, αλλά μην το παρακάνει, διότι αν το παρακάνει υπάρχει ο κίνδυνος να ξαγριωθεί ο Ερντογάν και να έχουμε άλλες. Το βλέπουμε ότι κάθε μέρα ξαγριώνεται, πάση περιπτώσει, με αυτό. Και βεβαίως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνει είναι να δίνει μια μάχη στο παρασκήνιο και ίσως να περιμένει να περάσουν και εκλογές του Κογκρέσου, διότι αν τον Νοέμβριο υποστεί μια φοβερή ήττα ο Τραμπ, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θα συμβεί αυτό, ίσως τότε να είναι αποδυναμωμένος. Άρα να είναι κάπως πιο εύκολο να τα χειριστούμε όλα αυτά προς το τέλος του χρόνου.
10: Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος, ο ίδιος ο Τραμπ ήταν που είχε επιβάλει τις κυρώσεις, Κάτσα. Ο ίδιος ο Τραμπ είναι που βγαίνει και λέει ότι δεν σου αξίζουν, Ερντογάν, οι κυρώσεις. Άρα για αυτή τη μεταστροφή, τι μέτρησε? Μέτρησε ότι ο Ερντογάν κάνει όλα τα χατήρια, είναι τόσο πιστός σύμμαχος και φίλος του Τραμπ επί μία δεκαετία, διότι κάπως μοιάζει να το εξαργυρώνει, αν μη τι άλλο.
11: Εδώ έχουμε μια προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν που είναι, ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω, είναι από αυτά ρομάντζο θα μπορούσε να γραφτεί γι' αυτό. Είναι πραγματικά κάτι πρωτοφανές. Και αυτό δεν αλλάζει εύκολα. Και βεβαίως ο Τραμπ τα παίρνει, όλες τις αποφάσεις τις παίρνει προσωπικά. Συν ότι η Αμερική έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό παίκτη ως πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αυτό που είπε και ο Μιχάλης πριν, ο οποίος είναι παίκτης. Καθαρίζει τα πράγματα στο παρασκήνιο και όχι μόνο με έναν τρόπο εκπληκτικό. Και αυτό νομίζω ότι έχει μετρήσει πάρα πολύ. Τώρα, από την άλλη, να σου πω ότι η Τουρκία έχει μια μοναδική ικανότητα να βάζει αυτόν τον γκολ όταν τα πράγματα πάνε καλά. Το έκανε το 18. Διότι εκεί δεν υπολόγισε τις αντιδράσεις με τους S400 και δεν πίστευε ποτέ ότι θα χάσει τα F35. Τώρα, λοιπόν, αν ξαναπάρει τα μυαλά του Ερντογάν αέρα με όλη αυτή τη ρητορική του Τραμπ και τις χειρονομίες κτλ. Και δεν κάνει κάπως πίσω στα S400, μπορεί να τα ξανακάνει θάλασσα αυτό το θέμα. Αυτό περιμένουμε να το δούμε.
10: Αν ναι, γιατί είναι και ένας αγώνας σε εξέλιξη. Εάν η Αμερική είχε κερδίσει το Μουντιάλ, ο Τραμπ θα είχε άλλη διάθεση. Γιατί το λέω για την επίθεση που εξαπέλυσε με το καλημέρα στους Ευρωπαίους. Ή αυτός είναι ο Τραμπ και ό,τι και να γινόταν, αυτή θα ήταν η αντίδραση.
11: Κοίταξε, ο Τραμπ πρέπει να το αποφασίσουμε ότι δεν αντέχει τους Ευρωπαίους γενικώς. Δεν μας αντέχει γιατί μεταξύ των άλλων, κάθε φορά που ανακτήσει ένα ξενοδοχείο, ένα γήπεδο γκολφ, βρίσκει προβλήματα που θεωρεί ότι δεν βρίσκει στην Αμερική. Ξεκινάμε από το πιο απλό. Και γενικώς θεωρεί ότι δεν τον αγαπάμε εμείς εδώ στην Ευρώπη, δεν του δείχνουμε το σεβασμό που πρέπει και ότι είμαστε κακομαθημένοι.
10: Ή αλλιώς είναι υποταγή, ε?
11: Ναι. Λοιπόν, το γεγονός ότι έχασε κιόλας η Αμερική χθες, παρότι κατάφερε εκείνη την περίφημη κόκκινη κάρτα να την ανατρέψει,
10: κάνει πράσινη.
11: Νομίζω πρέπει να τον εκνεύρισε μαζί με τον jet lag που δεν βοηθάει ποτέ. Είδαμε το αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στα δικά μας, στην εγχώρια επικαιρότητα και σε αυτή τη δημόσια καταγγελία του Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα για να ψηφίσει τους πυρικούς κώδικες στο μακρινό 2019 που άναψε φωτιά. Ο Υπουργός Υγείας επικαλείται τους ισχυρισμούς του στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης. Πανικό της κυβέρνησης βλέπει η Ελλάς του κ. Τσίπρα και φροντίζει να τα πειρά να επιστραφούν. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Τσιλινίκου.
12: Νέα αντιπαράθεση στο πολιτικό σκηνικό. Μία επίθεση στον Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προχωρώντας σε βαριές καταγγελίες για την ψήφιση των διατάξεων του ποινικού κώδικα το 2019, λίγο πριν τις εκλογές.
13: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο. Ποιος το πω, πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του. Δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
14: Εγώ, βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς, τον ακουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
12: Για καταπαραγγελία νομοθέτηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
15: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019
16: ναι.
15: για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν ναι. του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι.
12: Ο Σταύρος Κοντονής κατά το παρελθόν είχε δηλώσει πως αυτό που είχε γίνει με τους ποινικούς κώδικες προεκλογικά ήταν ο ορισμός της διαπλοκής και δεν υπάρχουν αναφορές από τον ίδιο για χρηματισμό. Στο εσωκομματικό πεδίο της γαλάζιας παράταξης συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αντώνη Σαμαρά. Εκμές για τον πρώην πρωθυπουργό άφησε ξανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αίτησή του στον Άριο Πάγο για διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.
15: Πάρα πολύ πλάκα όλη αυτή η στάση. Η στάση κομμάτων και κάποιων πολιτικών όπως ο κ. Σαμαράς είναι μια στάση που δεν πάντα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ο κ. Μπαλέ ό,τι θέλει, αλλά όταν μιλάει η δικαιοσύνη. Καλό είναι εμείς να μην κάνουμε τους δικαστές.
16: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Σαμαράς απλώς με μια καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε. Οκ.
12: Νέο μέτωπο άνοιξε σήμερα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο υφυπουργός οικονομίας εξέφρασε την αντίθεσή του για τον αγώνα τένις που έπαιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη.
17: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Άζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη, που καθημερινά καθυβρίζει
14: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
12: Με σκοπτικό ύφος απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης στις αντιδράσεις μέσω των social media για το συγκεκριμένο βίντεο, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο ίδιος δεν χρέωσε τη χώρα με τρίτο μνημόνιο.
1: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται και στην κέντρο αριστερά. Το ένα μετά το άλλο στελέχη του Πασόκ βγαίνουν και αδειάζουν τον Γιάννη Σγουρό, ο οποίος δεν απέκλεισε τις μετεκλογικές συνεργασίες. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται αυτό που έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε αρκετό καιρό τώρα, δηλαδή το μαρτύριο της σταγόνας. Ο Παύλος Πολάκης αμφισβητεί την ηγεσία και ζητά την παρέτηση Φάμελου, ενώ ο Νίκος Παπάς ζητά άμεσα να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία, ενδυναμώνοντας έτσι την εσωκομματική αντιπολίτευση στην Κουμουνδούρ.
18: Η εκτός κομματικής γραμμής δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, προκάλεσαν νέο πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη.
19: Νομίζω ότι άλλες να πει ο κύριος Σγουρός. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Η θέση του Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
18: Τα στελέχη του Πασόκ, κρατώντας σαφείς αποστάσεις, παραπέμπουν στις πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου.
20: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
21: Σε ένα σοβαρό κόμμα η γραμμή είναι μία. Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκι.
22: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέφρασε μία άποψη πιο προσωπική.
18: Όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη και την απόσπαση της συζύγου του στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, ο Μιχάλης Κατρίνης, χωρίς να αμφισβητεί την νομιμότητα της συγκεκριμένης ενέργειας, διατύπωσε τις επιφυλάξεις του.
23: Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
24: Δεν γνωρίζω αν γνωρίζει λεπτομέρειες οποιοδήποτε μιλάει για αυτά τα θέματα. Εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του Πασόκ, του κόμματός μου, του εκπροσώπου του.
18: Σε τροχιά εξελίξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο συνέδριό του. Οι εσωκομματικές ριβές συνεχίζονται με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
25: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Άρα, ο...
25: έτσι, που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Εδώ σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
1: Το έχω σχολιάσει.
25: Τον εξώ τη έβαλε.
18: Με αίτημά του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς ζήτησε την άμεση συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, αλλά και την δημοσιοποίηση της επικαιροποιημένης λίστας των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
25: Δεν τίθεται θέμα προσώπων, τίθεται θέμα αλλαγής πολιτικής γραμμής.
1: Τώρα, σε μια εμβόλυμη είδηση, φρέσκια είδηση που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Νάιτζελ Φάραντζ πριν από λίγο παραιτήθηκε από βουλευτής και ανακοινώνει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ο Γιάννης Χανιωτάκης έχει περισσότερα να μας πει.
26: Ο Νάιτζελ Φάραντζ διανύει αναμφισβήτητα την πιο δύσκολη περίοδο της πολιτικής του διαδρομής. Σήμερα, παρουσιάζοντάς την ως μια κίνηση ενάντια στο κατεστημένο, ανακοίνωσε την παρέτησή του, προκαλώντας έτσι επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρειά του, στην οποία όμως θα είναι ξανά υποψήφιος, έτσι ώστε, όπως είπε, να κρίνουν οι ίδιοι ψηφοφόροι για το μέλλον του. Τώρα, τι έχει προηγηθεί. Ο Φάρατς βρίσκεται υπό έρευνα από το κοινοβούλιο πρώτον για μια αδήλωτη δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από έναν δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων και δεύτερον από αδήλωτες παροχές από έναν άλλο επενδυτή κρυπτονομισμάτων, ο οποίος μάλιστα είχε καταδικαστεί το παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες για απάτη. Μεταξύ άλλων, χρηματοδότησε την προσωπική ασφάλεια του Νάιτζελ Φάρατς τους μήνες πριν εκλεγεί βουλευτής τον Ιούλιο του 2024. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει κάνει τίποτα λάθος, τίποτα παράνομο. Ωστόσο, αυτό θα το κρίνει η αρμόδια επιτροπή, οι έρευνες της οποίας θα συνεχιστούν κανονικά εφόσον επανεκλεγεί ο Νάιτζελ Φάρατς.
1: Τώρα, στην ιστορία των υποκλοπών, αγωγές κατέθεσαν 8 θύματα παρακολούθησης από το κακόβουλο λογισμικό Predator στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας. Στρέφονται όχι μόνο κατά των 4 καταδικαστέντων, αλλά και άλλων προσώπων. Θα μας πει περισσότερα η Έλληνα Γαλάρη.
0: Οι ενάγοντες διεκδικούν συνολικά το ποσό των 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για ηθική βλάβη που έχουν υποστεί. Είναι η πρώτη αγωγή, Λένα, που κατατίθεται στα αστικά δικαστήρια για το κακόβουλο λογισμικό Predator που υπογράφουν στελέχη της ΕΕΠ, πρώην αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, δικηγόροι και δημοσιογράφοι. Τώρα, στην αγωγή της, η πρώην αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, η οποία έχει χειριστεί κρίσιμες υποθέσεις όπως ανθρωποκτονίες και θέματα εθνικής ασφάλειας, αναφέρει. Οι εναγόμενοι απέκτησαν πρόσβαση και σε όσα διημήφθησαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μου ή και των συνομιλιών που πραγματοποιούσα λόγω της θέσης μου με σημαίνοντα πρόσωπα. Όχι μόνο είχαν παρανόμως πρόσβαση στα δικά μου προσωπικά δεδομένα, αλλά και σε πληροφορίες από συζητήσεις με άτομα που ερχόμουν σε επαφή, είτε σε υπηρεσιακό είτε σε προσωπικό επίπεδο. Οι 8 ενάγοντες στρέφονται κατά των 4 καταδικαστέντων στην υπόθεση των υποκλοπών, κατά στελεχών της εταιρείας Intellexa, κατά του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλησαν μολυσμένα μηνύματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και κατά υπαλλήλου καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να έχει σχέση με την ΕΕΠ. Οι αγωγές θα συζητηθούν τον Απρίλιο του 2027.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ για το πώς η σπήρα διαρρηκτών ρήμαζε κοσμηματοπολία στην Αττική.
2: Μια συμμορία η οποία δρούσε σε πολλές περιοχές της Αττικής, σε Μοσχάτο, σε Κορυδαλό, Νίκαια και όχι μόνο. Με συνολική λία 370.000 ευρώ. Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η δράση τους. Μπαίνουν σε κοσμηματοπωλείο όπου ένα μικρό άνοιγμα που υπάρχει στην πόρτα έχουν πρώτα ξυλώσει μέρος από τα ρολά που υπάρχουν εκεί, αδειάζουν τις προθήκες, παίρνουν τα κοσμήματα και τα βάζουν μέσα σε καφάσια σε ένα βίντεο που υπάρχει και σε ένα άλλο τα βάζουν σε κάδους και στη συνέχεια φεύγουν από το κοσμηματοπωλείο. Είναι 9 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί. Υπάρχει ένα ακόμη άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η δράση του σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα είναι από τις αρχές του έτους. Μιλάμε για ηλικίες 21 έως 45 ετών οι δράστες, οι οποίοι τι έκαναν, έκλεβαν αυτοκίνητα, πήγαιναν στο σημείο, διέφευγαν με αυτά και είχαν ως ορμητήριο οικισμό στον Άνω Κορυδαλό.
1: Τώρα έχουν περάσει αρκετές ημέρες από εκείνο το πρωτοφανές φαινόμενο να καταρρεύσει η πολυκατοικία στα Πετράλαινα. Παρ' όλα αυτά η έρευνα είναι παγωμένη και οι αρμόδιοι φορείς, όπως θα ακούσετε τώρα από τη Μέρη Τούμπα, αλληλοκατηγορούνται για το ποιος φέρει την ευθύνη. Για να ακούσουμε και εμείς το ρεπορτάζ, μήπως και καταλάβουμε ποιος φταίει που μέχρι σήμερα δεν έχουν καν απομακρυνθεί τα μπάζα από το σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία.
3: Έχουν οριστεί ήδη δύο ειδικοί πραγματογνώμονες, Λένα, οι οποίοι για να διενεργήσουν την αυτοψία και να συντάξουν την τεχνική έκθεση. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποιος είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή των μπάζων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών συγκάλεσε σήμερα μια έκτακτη σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας, προκειμένου να βρεθεί λύση στο ζήτημα της αποκομιδής και να μπορέσουν να προχωρήσουν οι πραγματογνώμονες στην αίτια. Έρευνα, να βρουν τα αίτια της κατάρρευσης και από εκεί και πέρα να αποδοθούν τυχόν ευθύνες σε όποιον πρέπει. Λένε πάντως να σου πω ότι μια εβδομάδα μετά το σημείο είναι ακόμη αποκλεισμένο και φυλάσσεται επί 24 ώρες από την ελληνική αστυνομία.
1: Τώρα πάμε στο ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη που νομίζω όλοι κάπου θα βρούμε τον εαυτό μας, διότι μπαίνει ένα τέλος εποχής στο ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης των παραβάσεων, αυτές οι κλήσεις της τροχέας που όλοι έχουμε λάβει, πια θα καταγράφονται μόνο ηλεκτρονικά και έτσι οι διασταυρώσεις θα γίνονται και ακαριαία. Η εφαρμογή έγινε με πρόστιμο 2.350 ευρώ παρακαλώ. Και αυτό συνέβη όταν οι αρχές εντόπισαν έναν υπότροπο στο οποίο αφαίρεσαν και επιτόπου το δίπλωμα.
4: Πλατεία Σωμάτων Μοναστηράκη. Αστυνομικός της τροχιάς Αττικής εντοπίζει οδηγό χωρίς ζώνη. Του κάνει νόημα να σταματήσει και του ζητάει τα χαρτιά του με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν είχε μαζί του το δίπλωμα.
5: Αστυνομικοί της τροχιάς μόλις έχουν εντοπίσει έναν οδηγό ο οποίος δεν φορούσε ζώνη. Όπως μπορείτε να δείτε, η κλήση καταγράφεται πλέον μέσω smartphone, με τον οδηγό στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά, ενώ θα έχει έναν QR code μέσω του οποίου θα μπορεί να κάνει και την πληρωμή.
4: Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο εν λόγω οδηγός ήταν υπότροπος, καθώς είχε εντοπιστεί και άλλες φορές χωρίς ζώνη, ενώ του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα. Έτσι, το πρόστιμο που του επιβλήθηκε λόγω της υποτροπής ανήλθε σε 2.350 ευρώ. Αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για έναν μήνα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και το αυτοκίνητό του. Σε άλλη περίπτωση, σταματά έναν οδηγό που μεταφέρει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου του ξύλα, κάτι που απαγορεύεται, ενώ δεν ήταν σε ισχύ το δίπλωμά του.
6: Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Η αστυνομία βρίσκεται στη νέα εποχή και η νέα εποχή σημαίνει για μας όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία των πολιτών.
4: Μέχρι σήμερα ο τροχονόμος βεβαίωνε την παράβαση στο μπλοκ κλήσεων και το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα. Η ένσταση γινόταν στην τροχέα και η πληρωμή στα ταμεία του Δήμου ή σε ταχυδρομείο. Μέσω των smartphones πλέον θα πληκτρολογείται η πινακίδα και θα γίνεται έλεγχος για ασφάλιση κταίου και αν είναι σε ισχύ η άδεια οδήγησης. Παράλληλα θα δίνονται οι συντεταγμένες για το σημείο που είναι το όχημα. Ψηφιακή θα είναι και η αφαίρεση διπλώματος, καθώς θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση θα αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή mail.
1: Τώρα, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που δίχασε για το κάστινγκ κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο. Οι πρωταγωνιστές περπατούν σε άμμο και όχι στο παραδοσιακό κόκκινο χαλί. Μπορεί το τρέιλερ να έχει αφήσει μια πικρή γεύση. Η πρώτη προβολή όμως εξέπληξε και τους πιο απαιτητικούς κριτικούς. Οι όποιες αντιθέσεις πάντως ξεδιπλώθηκαν που αλλού στα social media. Ο Χρυσόστομος Τσούφης έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ με το οποίο θα κλείσουμε.
7: Υπό τις επιφημίες του κοινού, η Ζεντάγια φτάνει στην παγκόσμια πρεμιέρα της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο. Σε περίοπτη θέση στη Leicester Square, δεσπόζει ένας τεράστιος δούριος ύπος.
8: Can we meet to the Odyssey premiere in London?
7: Και αντί για κόκκινο χαλί,
8: we're standing on sand. And it's moving. Interesting.
7: Για να περπατήσουν, οι Έλληνες θεοί, όπως αποκαλούν τα βρετανικά μέσα, τον Οδυσσέα Ματ Ντέιμον, τον Τηλέμαχο Τόμ Χόλαντ, την Πινελόπη Αν Χάθαγουεϊ, την Αθηνά Ζεντάγια, την Κίρκη Σαρλίζ Θέρον. Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα προβολής, ο μαέστρος Νόλαν αστείευθηκε με τους ξενύχτηδες του Μουντιάλ.
1: Αγαπητοί οπαδοί της Αγγλίας που δεν κοιμηθήκατε πολύ χθες βράδυ, προσπαθήστε να μην ροχαλίζετε στα ήσυχα μέρη.
7: Εκείνοι που δεν κοιμήθηκαν σίγουρα ήταν οι κριτικοί, καθώς οι πρώτες αντιδράσεις τους ήταν σχεδόν διθυραμβικές.
9: Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μια κολοσιαία μυθική ιστορία για τη μεταπολεμική απογοήτευση και την απώλεια της αθωότητας.
10: Η Οδύσσια είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα. Διαθέτει εντυπωσιακά, ακόμη και τρομακτικά σκηνικά που δίνουν την αίσθηση ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν αγκαλιάζει πλήρως τις φρικαλαιότητες της ελληνικής μυθολογίας.
1: Και βέβαια δεν γλιτώσαμε και τις αντιπαραθέσεις στα social media και κυρίως αυτό που συζητείτε είναι η κριτική της Λουπίτα Νιόγκο που υποδίεται τις αδερφές Κλητεμνίστρα και ωραία Ελένη στον Όμηρο για την αντιμετώπιση των γυναικείων χαρακτήρων. Μάλιστα είπε, Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεις αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές. Κάποιοι λένε ότι αυτή η αναφορά θα μπορούσε και να λείπει. Είναι μια παντελώς ανιστόρητη αναφορά. Πάμε για το φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση.
11: Ο Ίζακ Μπόγκα φτάνει στην Αθήνα και αποτελεί τη νέα μεταγραφική βόμβα του Παναθηναϊκού. Πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου με τη Γερμανία, ο 27χρονος forward έχει ξεκάθαρο στόχο αγωνιζόμενος με το τριφύλι στο στήθος.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
14: Nova 931.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
15: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
16: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
17: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
27: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
17: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
27: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
28: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
29: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
28: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
29: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
28: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
29: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
28: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
29: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
30: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
31: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
17: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
31: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
17: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
32: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
0: Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
12: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, Macaloc, Master και Subaru.
2: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
0: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε. Nova 931.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
7: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δε γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Tiktel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
0: Νόβα 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Nova 931.

0: Nova 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: 31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: καλοκαίρι.
1: Θάλασσα.
0: Διακοπές.
1: Πάρε μαζί σου στο κινητό
0: το Nova
1: 93.1.
2: Master Tempo. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: τα κολλασμένα. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: αγαπώ.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε μακριά,

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.